Από συναυλία που έγινε στη Βαρκελόνη στις 10 Οκτωβρίου του 2019, το σύνολο Le Concert des Nations, υπό τη διεύθυνση του Γιόρντι Σαβάλ, ερμήνευσε τη συμφωνία αριθμός 3 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 55, την επωνομαζόμενη Ηρωική του Ludwig van Beethoven. Ένα από τα δημοφιλέστερα μουσικά έργα του κλασικού ρεπερτορίου και ίσως το πιο γνωστό του Γερμανού συνθέτη ακολουθεί. Ο Μπετόβεν άρχισε να σχεδιάζει την πέμπτη του συμφωνία το 1803 κατόπιν παραγγελίας του κόμι της Άνος Ηλεσίας Franz von Oppersdorf, αλλά την αφιέρωσε στους χορηγούς του, πρίγκιπα Franz Josef von Lobkowitz και κόμι Andrei Razumovsky. Το μεγαλύτερο μέρος της γράφτηκε το 1807 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1808.

Το σύνολο Le Concert des Nations υπό τη διεύθυνση του Γιώργη Σαβάλ ερμήνευσε τη συμφωνία αριθμός 5 σε ντο ελάσσονα έργο 67 του Ludwig van Beethoven, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έδωσε στις 10 Οκτωβρίου του 2019 στη Βαρκελόνη. Και εμείς θα συνεχίσουμε το σημερινό μας νοτούρνο με το κουαρτέτο εγχόρδων Yggdrasil να ερμηνεύει το κουαρτέτο αριθμός 7 σε φα δίεση ελάσσονα έργο 108 του Δημήτρη Σωστακόβιτς.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εγχόρδων Yggdrasil που ερμήνευσε το κουαρτέτο αριθμός 7 σε φα δίεση ελάσσονα έργο 108 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε σι ύφεση μείζωνα έργο 31 του Πάντσο Βλαντιγκέροφ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μίλεν Νάτσεβ.

0: Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μίλεν Νάτσεβ ερμήνευσε το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε σύφεση μείζωνα έργο 31 του Πάντσο Βλαντικέροφ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το Stabat Mater είναι ένας θρησκευτικός ύμνος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που ψάλλεται ή επαγγέλλεται κατά την γιορτή της Παναγίας κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου και κατά την Εβδομάδα των Παθών. Υπήρξε έμπνευση για δεκάδες συνθέτες, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Τζοακίνο Ροσίνι. Το δικό του Stabat Mater θα ακούσουμε εμείς σήμερα από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Μίλεν Νάτσεβ. Σολίστ είναι η σοπράνο Μαρία Μπελτσέβα, η μέτζο σοπράνο Στεύκα Μίνεβα, ο τενόρος Τσβετάν Τσβετκόφ και ο μπάσος Δημητάρ Στάντσεβ.

η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μίλεν Νάτσεβ ερμήνευσε το Stabat Mater του Τζοακίνο Ροσίνη. Σολίστ ήταν η σοπράνο Μαρία Μπελτσέβα, η μέτζο σοπράνο Στεύκα Μίνεβα, ο τενόρος Τσβετάν Τσβετκόφ και ο μπάσος Δημητάρ Στάντσεβ. Και συνεχίζουμε με μια συλλογή από νανουρίσματα έργο 41 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν, που ερμηνεύει η μέτζο σοπράνο Κριστίνε Ράις και στο πιάνο είναι ο Ρότζερ Βίνιολ.

ακούσαμε μία συλλογή από νανουρίσματα, έργο 41 του Benjamin Britten, που ερμήνευσε η μέτζο σοπράνο Christine Rice και ο πιανίστας Roger Vignol. Ακολουθεί ο βούλγαρος συνθέτης Dimitar Tapkov και η δεύτερη σουίτα που έγραψε το 1957 για κουαρτέτο εγχόρδων. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Αβράμοφ.

Αυτή ήταν η δεύτερη σουίτα για κουαρτέτο εγχόρδων του Ντιμιτάρ Ταπκόφ που ερμήνευσε το κουαρτέτο Αβράμοφ. Ανδρέας Χάμερσμιτ για τη συνέχεια και η σουίτα του για πνευστά που ερμηνεύει το σύνολο Εσπέριον 20 υπό τη διεύθυνση του Γιόρδη Σαβάλ.

Ακούσαμε τη σουίτα για πνευστά του Andreas Hammersmith που ερμήνευσε το σύνολο Εσπέριον 20 υπό τη διεύθυνση του Jordi Savall. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα φτάσει στο τέλος του με τη συμφωνική εισαγωγή Eckhart, έργο 12, που συνέθεσε το 1902 ο Franz Schrecker. Η ηχογράφηση είναι του 1999 και τη φιλαρμονική ορχήστρα του BBC διευθύνει ο Βασίλης Σινάισκι.

0: Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Σινάισκη ερμήνευσε τη συμφωνική εισαγωγή Eckehart, έργο 12 του Franz Schrecker. Πως έτσι φτάσαμε στο τέλος και του απόψινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βιντσέντζο Μπελίνι θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. Πειράτα, συμφωνία. Παίζει η ορκέστρα την Deutsche Opera Berlin και διευθύνει ο Μαρσέλο Βιότι.

Ο Άντων Ρουμπινστάιν θα μας χαρίσει δύο μελωδίες όπως τρία. Νούμερο 1 μελωδία σε φαμίζωνα και νούμερο 2 μελωδία σε σίμιζωνα. Ερμηνεύουν Μπάλα Σοκολάη και Ιόζεφ Μπάνοουιτς.

Λουίζ Φαρένκ, Γαλλίδα συνθέτρια, εξαιρετική πιανίστα και δασκάλα της ρομαντικής περίοδου. Έγραψε τρεις συμφωνίες, χοροδιακά έργα, πολυάριθμα κομμάτια μουσικής δωματίου και μεγάλη ποικιλία μουσικής για πιάνο. Από τη σύνθεση Violin Sonata νούμερο 2, όπως 39, dedicated to the violinist Luis Sina, θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro.

Βιόλα Σονατίνα. Αυτός είναι ο τίτλος του έργου του Gordon Jacob, από το οποίο θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegro con Brio. Ερμηνεύουν Γιαντουίκα Στάνεκ στη βιόλα και Μαγδαλένα Ζουβάτοσκα στο πιάνο.

Σύμφωνη νούμερο 1 σε Ρε Ελλάσσονα, όπου 45, Γιούλα Μπελιτζάι. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro con Brio. Παίζει η Budapest Concert Orchestra MAV και διευθύνει ο Τάμας Γκάλ.

από τη σύνθεση Σύμφωνη νούμερο 3 σε ρεμίζωνα όπως 33 του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος Σκέρτσο Βιβάτσε. Παίζει η Moscow RTV Symphonic Orchestra και διευθύνει ο Βλαντιμίρ Φεντοσέιεφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε ουσιαστικά το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τα νέα σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται ως απάντηση σε κατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, πυροδότησε άμεσο στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων, όταν οι τιμές είχαν επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στοίχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στην Θεσσαλονίκη θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις. Η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, απευθυνό ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: και Θεός.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112, κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και, όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Οι εξελίξεις πυροδότησαν άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Τάγκη Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίθυνε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32, στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Και βεβαίως θα σας θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μας ακούτε δυνατά, σταθερά στους 92,5 και 93,9 στη Δυτική Ελλάδα. Και βέβαια, ανά τον κόσμο, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, μέσω του ertaeco.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Μαζί μου σήμερα στην υποστήριξη της εκπομπής, η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Μαρία Αρβανιτάκη. Θέλω σήμερα να ξεκινήσω λίγο για να ξεκαθαρίσουμε γιατί πράγματα μιλάμε. Ακούμε διάφορα, διαβάζουμε, βλέπουμε, αλλά καλό είναι να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι από χθες θα έχετε ακούσει πολλές φορές την έκφραση casus belli. Λοιπόν, είναι μιας λατινικής γραμματείας προερχόμενη λέξη, φράση μάλλον, και λέγεται επιπαντός γεγονότος, που είναι πιθανό να προκαλέσει πολεμική εμπλοκή μεταξύ δύο κρατών ή γενικότερα. Τώρα, για την Ελλάδα, τι είναι αυτό το πολύ συζητημένο casus belli, για το οποίο ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να αποσύρουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια μόνο έτσι για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και να κατανοούμε αυτά που ακούμε. Δηλαδή να τα σκεπτόμαστε, να τα αναλύουμε και να ξέρουμε, όχι να το τρομαμάσει το που λένε. Λοιπόν, η Βουλή της Τουρκίας το 1995 ένεκρινε ένα ψήφισμα και μας απειλεί ευθέως μέσα από αυτό το ψήφισμά της ότι σε περίπτωση που κάνουμε αυτό που πρέπει, δηλαδή το λογικό, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, ότι θα μας πάει σε πόλεμο. Αυτό είναι ένα βασικό ζητούμενο. Λοιπόν, αιτία πολέμου σημαίνει, να σας δώσω να καταλάβετε, η λατινική έκφραση casus belli, και είναι ένας λόγος ή μια αφορμή κυρίως συνήθως, όπου ένα κράτος τη θεωρεί τέτοια ώστε να δικαιολογεί την προσφυγή της σε πόλεμο. Επαναλαμβάνω ότι το θέμα της Ελλάδας με την Τουρκία, το casus belli, είναι αυτή η απόφαση που πήρε η Τουρκική Βουλή το 1995, ξαναλέω και πάλι. Δηλαδή, η Τουρκία λέει ότι αν η Ελλάδα προχωρήσει και κάνει χρήση του δικαιώματός της, το δίκαιο αυτό, να σας θυμίσω, ότι προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και πάμε στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο από τα 6, η επέκταση των χωρικών υδάτων, των ελληνικών χωρικών υδάτων, τότε θα μας κηρύξει τον πόλεμο. Και αυτή η απειλή από το 1995 παραμένει έως και σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν ζητήθηκε να αποσυρθεί το casus belli, να καταργηθεί δηλαδή. Η Άγκυρα λέει τα δικά της. Δεν θα μπω σε αυτή την διαδικασία. Έχει μια αίσθηση ότι επειδή εμείς ως έκταση χώρας είμαστε μικρότεροι, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε τόσο μεγάλο θαλάσσιο χώρο υπό την επιβλέψή μας, υπό την εποπτεία μας. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε άξια λόγου όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται κατά καιρούς η πλευρά της Τουρκίας. Λοιπόν, θα θυμίσω επίσης ότι η Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1936 επέκτηνε τα χωρικά της ύδατα στα 6 μίλια. Ουσιαστικά έχει αποκτήσει το 43,68% του Αιγαίου. Τα τουρκικά χωρικά ύδατα στο Αιγαίο επεκτάθηκαν στα 6 μίλια το 1964 και αντιστοιχούν περίπου στο 7% του Αιγαίου. Τώρα νομίζω ότι λίγο πολύ, αφού σας είπα τα ποσοστά, καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέμα μας εκεί. Εμείς δεν έχουμε κάποιο θέμα, η Τουρκία έχει τα ζητήματά της. Θέλει λοιπόν να έχει ανοιχτές θάλασσες και τους ωκεανούς, να είναι όλη δική της, να κινείται και να λειτουργεί όπως θέλει. Η Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε, έχει συμφέροντα στο Αιγαίο, προφανώς, γι' αυτό και το θέλει. Πιστεύει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει την επέκταση των χωρικών υδάτων της πέρα από τα 6 μίλια. Και γι' αυτό λοιπόν, κατά διαστήματα, όπως καταλαβαίνετε, εμφανίζεται και λέει τα δικά της κλπ. Ξεχνάει και τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, που μας έδωσε τότε μια ισορροπία μεταξύ των δύο κρατών, και λέει, ισχυρίζεται μάλλον, ότι η Τουρκία παραβίασε αυτή τη συμφωνία όταν επέκτηνε κατόπιν τα χωρικά της ύδατα στα 6 κλπ. Ξέρετε, όταν κάποιος θέλει κάτι να το επιβεβαιώσει ως δίκαιο δικό του, θα βρει χιλίους δύο τρόπους. Θα βρει πάρα πολλά ζητήματα, θα τα διαβάσει και θα τα ερμηνεύσει όπως θέλει, για να μπορέσει να φτάσει εκεί που θέλει. Ας μείνουμε λοιπόν σε εκεί, για να ξέρουμε τι είναι το casus belli.
Η Ελλάδα έθεσε την άρση του κάζους Μπέλι ως έναν από τους όρους για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η Τουρκία που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα θέτει την δική της, το δικό της βέτο με την απόσυρση και την άρση του κάζους Μπέλι για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, λέει, παιδιά, με απλά λόγια. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ένα συνεταιρισμό όταν εσύ, ο απέναντί μου, για παράδειγμα, που θες να συνεταιριστείς μαζί μου ή να έχεις μια καλή συμφωνία εργασιακή, με έχεις απειλήσει και μου λες ότι αν κινηθείς λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, εγώ θα σου κάνω πόλεμο. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε λοιπόν, μένουμε σε αυτό. Αυτό να θυμάστε για το κάζους Μπέλι. Και ήθελα να ξεκινήσω κάπως έτσι σήμερα, για να έχουμε τη γνώση και να μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία σήμερα. Χρόνια πολλά. 1816, έχω ξεκινήσει ήδη μια μικρή βόλτα ανά την ιστορία. Ανεξαρτησία της Αργεντινής από την Ισπανία, ήταν το 1816. 1821, παγχωνισμός του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Τρεις αρχιερείς αποκεφαλίστηκαν και πρόκριτοι του νησιού από τους Τούρκους που προχώρησαν τότε σε σφαγές των Κυπρίων. Ήταν το 1821 αυτό, σαν σήμερα. Το Wimbledon ξεκίνησε το 1877, είναι το τουρνουά τένις για αυτούς που αγαπούν. Απέκτησε διεθνής φήμη, είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. 1955 υπήρξε μία έκκληση από 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους, μεταξύ αυτών και ο Albert Einstein, για την φωνή τους και για τους κινδύνους ενός ατομικού πολέμου. Τρεις ημέρες αργότερα, μετά αυτή την έκκληση που υπέγραψαν οι επιστήμονες, τρεις ημέρες αργότερα, μία παρόμοια έκκληση έρχεται και υπογράφεται από μία άλλη σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, το Μανιφέστο Ράσελ Αϊνστάιν. Ήταν το 1955. Κάτι ξέραν οι επιστήμονες από τότε. 1956, 7,3 βαθμοί της κλίμακας. Ήταν το 1955. Κάτι ξέραν οι επιστήμονες από τότε. 1956, 7,3

μεταστρεφόμενα κατά της ασφάλειας του κράτους. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών λίγες ημέρες αργότερα. Αυτά με το ξεκίνημά μας σήμερα για την ιστορία, για το κάζους Μπέλη. Βλέπω επίσης την επικαιρότητα από νωρίς σήμερα το πρωί, πριν από λίγο δηλαδή, ότι έχουμε μια φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και ένα μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί εκτός από τους πυκνούς καπνούς υπάρχει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Και μάλιστα λένε οι πρώτες πληροφορίες ότι στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης αυτής υπάρχει και ένα βιτιοφόρο γεμάτο προπάνιο. Πολύ πολύ προσοχή. Εάν κινήσετε προς την Αθήνα και στην περιοχή του Ασπροπύργου, έχετε το νου σας. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πολλά και διάφορα θα πούμε και σήμερα, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Θα σας προειδεάσω από τώρα, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε και πάλι με τον επιχειρησιακό προγνώστη μετεωρολόγο τον Νίκο Θοδωσόπουλο γύρω στις 10.30, γιατί θα τον χάσουμε για λίγο καιρό, δεν έχει σημασία. Θα μας δώσει όμως τις προβλέψεις του, μακροπρόθεσμες θα πω προβλέψεις. Αυτές που μας έχει πει ήδη είναι ενισχύ, αλλά θα μας δώσει και για τους επόμενους μήνες. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα τον ρωτήσω επί τη ευκαιρία και να μου πει για αυτό το θέμα με τους μεγάλους υπολογιστές και το νερό, γιατί άκουσα μία, θυμάμαι νομίζω από τον κύριο Βελόπουλο, στη Βουλή κάτι παρεμφερές προχθές, οπότε θα ήθελα να ξέρω κάτι περισσότερο. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια σήμερα, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.

Στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη ξεκινούμε όπως πάντα στην πρώτη τη σελίδα. Η πατρινή ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίδη στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς έσωσε 7 ζωές. Κατάφερε και τους έβγαλε όλους στη στεριά σε μια επιχείρηση που διήρκησε 2,5 ώρες. Μπράβο στη Σοφία. Απαγόρευση βαρέων οχημάτων στην παλιά Εθνική, γράφει η εφημερίδα. Έρχεται η υπουργική απόφαση. Δεν θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν φορτηγά και νταλίκες από το ύψος της παραλίας μέχρι τον κόμβο του ελαιοχωρίου στην Κάτω Αχαΐα. Ναι, εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Αφήστε με σας πω για το οδόστρωμα πώς είναι με τόσα βαρέα οχήματα που διέρχονται από το σημείο. Λοιπόν, λύση εντός 15 ημερών. Θετικές εξελίξεις για την επαναλειτουργία του οδόντο του. Περιμένουμε πιο επίσημες ανακοινώσεις εμείς, να σας πω την αλήθεια. Καραϊσκάκη κλειστή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, τότε προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης. Να το έχετε υπόψη σας όσοι κινείστε στην πόλη, στην Πάτρα. Έχουμε κλειστή την Καραϊσκάκη, την οδό, κεντρικό σημείο της πόλης, μέχρι όμως να ολοκληρωθούν έργα ανάπλασης. Ας πούμε ότι θα κάνουμε υπομονή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Τώρα πόση υπομονή μπορεί να έχει είναι ένα άλλο θέμα. Διπλό μήνυμα σε Τουρκία και ΝΑΤΟ, Κυριάκος Μητσοτάκης γράφει Πρωινή Γνώμη, ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέιλι. Αφέθηκε ελεύθερος ο Δαλαμάγκας. Κακώς είχε συλληφθεί, ανέφεραν δικηγόρο του. Ξέρετε περί τίνος πρόκειτο, του καταζητούμενου στην Αυστραλία για δολοφονία ομογενή εκεί, ο οποίος εντοπίστηκε σε περιοχή της Αιγιάλιας μετά από πόσα χρόνια, 20 πλέον. Εγκεφαλικά νεκρός από πειρά αστυνομικών. Αιματηρό επεισόδιο περιστατικό στο Άργος με 20χρονο μετά από καταδίωξη. Παρένθεση, άκουγα και διάβαζα χθες για της, αν θέλετε, την έρευνα που έχει ξεκινήσει για το συγκεκριμένο θέμα και για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την υπόθεση και έφτασαν στον πυροβολισμό του 20χρονου οι αστυνομικοί που τον καταδίωκαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε καταδιώξεις τέτοιου τύπου που έχουν άσχημο αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση όμως, από ό,τι φαίνεται, ο 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Δεν ξέρω ποιο ήταν το παράπτωμά του, η παρατυπία του, αν οδηγούσε πολύ γρήγορα, αν είχε κάνει κάτι άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει σημασία αυτό ακριβώς. Σημασία έχει το τι επιπτώσεις θα επέλθουν εάν διαπιστωθεί και διακριβωθεί ότι δεν υπήρξε σωστή διαχείριση από πλευράς των αστυνομικών. Θα το δούμε και αυτό. Παράταση στην απογραφή των ασανσέρ, μην αγχώνεστε πολύ πολύ. Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν, θα τους χτυπήσουμε σκληρά, είναι καθάρματα. Επί μεταξύ άλλων, τι να σας πω, εγώ σας είπα πολλά πράγματα. Μην τα δένετε κόμπο, γιατί δεν ξέρετε πώς θα εξελιχθεί, ποιος είναι ο στόχος. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ένας ηγέτης ή έχει σοβαρούς στόχους, έχει μια στρατηγική, ένα σχέδιο στο μυαλό του και το διαχειρίζεται με τους δικούς του τρόπους, ή δεν ξέρετε τι του γίνεται. Λέμε τώρα, όχι για το συγκεκριμένο, γενικότερα. Πελοπόννησος, λαιλάτισαν σχολείο ανάπηρων παιδιών, χωρίς ρεύμα το ειδικό σχολείο Πάτρας, άγνωστοι ξύλωσαν την ηλεκτρική εγκατάσταση, έρμεα βανδάλων οι αφύλεκτες σχολικές μονάδες. Ορατός, γράφει η εφημερίδα, είναι ο κίνδυνος να μείνουν άστεγοι 180 μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία που φοιτούν στο εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Αχαΐας. Είναι αφύλακτη η μονάδα, βέβαια όλα τα σχολεία είναι αφύλακτα εδώ που τα λέμε. Φρένο στα μεγάλα φορτηγά. Επίκειται απαγόρευση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του Πάτρα Πύργος. Οι έλεγχοι της τροχιάς έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Μάλιστα, άνω των 3,5 τόνων θα είναι η απαγόρευση. Από τα Καμίνια ως την Κάτω Αχαΐα. Για να βελτιωθεί, λέει, η οδική ασφάλεια. Ναι, προφανώς. Και θα γίνει και αποκατάσταση, λέει, από την Ολυμπία Οδό στο δόστρωμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Σας είπα, δεν είναι δρόμος αυτός. Όπου περνούν βαρέα οχήματα, το οδόστρωμα, δεν μιλώ για τις λακκούβες που κάνει, είναι λες και μπαίνει σε ανώμαλο δρόμο. Συνεχίζω την ανάγνωση στην Πελοπόννησο. Ο Παπαδόπουλος είναι ο δήμαρχος Καλαβρίτων, αισιόδοξος για τον οδοντοτό, για επιστροφή του οδοντοτού σε δρομολόγια. Καλή αισιοδοξία, μας αρέσει για να έχουμε αποτέλεσμα. Σοφία Κασπίρη, ηρωική πατρινή ναυαγοσώστρια που διέσωσε σε παραλία της Κεφαλονιάς 7 κολυμβητές που κινδύνευαν. Κανελόπουλος, ρήγμα και ηχηρή αποχώρηση. Σκληρή ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη Στεριόπουλου στη Δυτική Αχαΐα. Και συνεχίζω στην ίδια εφημερίδα η Πελοπόννησο. Συγκέντρωση συσπήρωσης από Κώστα Πελετίδη. Χτίζει αφήγημα για τις κάλπες του 2028, γράφει η εφημερίδα. Οργανώνει συγκέντρωση στο νέο Δημαρχείο της Πάτρας για να δώσει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Επιμελητήριο. Γυρίζει σελίδα, η Διοικούσα Επιτροπή έκλεισε μία ακόμη εκκρεμότητα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας. Αυτά και άλλα πολλά στην Πελοπόννησο, για να συνεχίσω με την επόμενη
εφημερίδα μας Σύμβουλο Επιχειρήσεων, διάβασε ένα ωραίο θέμα και χθες το δε και σήμερα. Συνεχίζονται οι αναπλάσεις στο κέντρο της Πάτρας, αντιδράσεις για τις αλλαγές στην Γεροκοστοπούλου, ένα βασικό κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Επαφές επιμελητηρίου Αχαΐας για την κρουαζιέρα στο λιμάνι της Πάτρας επίσης, μας ενδιαφέρει και αυτό. Πάτρα, πάνω από 10.000 κάτοικοι αποκτούν σύνδεση με τον βιολογικό καθαρισμό. Και επίσης και ένα άρθρο για το λαγοκέφαλο, την τρομολαγνία και το λογαριασμό για την τοπική αγορά. Μιας και το δω αυτό, επιτρέψτε μου μία μικρή παρένθεση εδώ, περί λαγοκέφαλου το θέμα. Έχω παρατηρήσει ένα φόβο, μια ανησυχία, δηλαδή μια διστακτικότητα στο να μπει κανείς στη θάλασσα και να κάνει μπάνιο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, ότι υπήρξε εμφάνιση λαγοκέφαλου στην ευρύτερη περιοχή. Εγώ αυτό ξέρω να σας πω. Από εκεί και πέρα, πάντα όταν μπαίνουμε στη θάλασσα, έχουμε το νου μας, γιατί δεν είναι μόνο λαγοκέφαλο, μπορεί να είναι ένα άλλο ψάρι, κάτι άλλο, μια πέτρα, οτιδήποτε. Έχουμε πάντα το νου μας. Αλλά από εκεί και πέρα, το να τρομοκρατήσει ότι και να μην πατάει άνθρωπος στις παραλιακές, στις παράκτητες περιοχές, στις παραλίες της περιοχής, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό. Και θα θυμηθώ εκείνο που μου είχαν στείλει κάποια στιγμή, το έχω ξεχάσει, αυτό που λέγεται ότι μας φτάναν οι θερμοκέφαλοι και λοιπά, μας ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Πάνε μαζί όλα αυτά. Λοιπόν, από το Σύμβουλο Επιχειρήσεων, να ρίξω μια ματιά και στην εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας, πρωτοσέλιδο και από αυτή σήμερα. Πώς εξελίσσεται η σεζόν στην Ατολό Ακαρνανία, γράφει η εφημερίδα. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία. Οι ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο και ο εγχώριος τουρισμός που ενισχύεται λόγω του υψηλού κόστους στους δημοφιλείς προορισμούς δημιουργούν το σκηνικό του τουρισμού. Τι θέλει να πει? Ότι ναι, μεν υπάρχουν κάποιες περιοχές όπως αυτές οι παράκτιες που φέρνουν κόσμο, έχουν επισκέπτες, αλλά υπάρχει και ο πληθυσμός του νομού, ο οποίος από το Αγρίνιο, ας πούμε, από το Μεσολόγγι, από το Θέρμο κλπ. Και αλλού τη Μακρινή, οπουδήποτε, δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και να πάει διακοπές σε νησιά, πολύ συχνά στους τουριστικούς προορισμούς κλπ. Και μένει εντός νομού. Οπότε κάνει καθημερινές αποδράσεις. Πάει. Και υπάρχουν παντού, υπάρχουν τόσα πολλά και όμορφα μέρη που μπορεί κανείς να εντοπίσει στη γειτονική Ατολό Ακαρνανία. Από πού να ξεκινήσω? Καλά, Ναύπακτος τα είπαμε. Και το Αντίριο έχει πάρα πολύ ωραίες παράκτιες ζώνες, παραλίες, αμμουδιές, θάλασσες κλπ. Προχωράμε πιο κάτω, πάμε Καλαμάκι, Κρυονέρι, αν θέλετε, Βασιλική, όπου σας αρέσει. Και το Μεσολόγγι, Τουρλίδα, έχει την πλάζ της. Βέβαια, για όσους έχετε και πόνους τώρα τελευταία, υπάρχουν εκεί και τα Λασπόλουτρα της Αιγαίας Τριάδας, εκεί προς το Ατολικό. Μην το ξεχάσετε, μπαίνετε, λασπώνεστε, ξεπλένεστε. Αν το κάνετε καμιά δεκαριά μέρες, πιστοποιημένη αποτελεσματικότητα από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Σας τα λέω όλα πολύ πολύ γρήγορα. Και αν πάτε λοιπόν και πιο κάτω, προχωρήσετε, υπάρχει ο Λούρος, η υπέροχη παραλία του Λούρου στις εκβολές εκεί, δίπλα στις εκβολές του Αχελώου, πολύ πολύ όμορφη, αμμουδιά απέραντη, έχει και μαγαζάκια νομίζω εκεί, πιστεύω ότι θα έχουν ανοίξει τώρα αυτή την περίοδο και προχωράτε προς Άστακο, εντάξει. Εκεί και το μπάνιο σας τα κάνετε και το ψαράκι σας τα φάτε. Θα κατεβείτε πάλι Ρομίτικα και λοιπά. Ανεβείτε και προς πλαγιά αν θέλετε, για να φτάσετε στην άλλη άκρη της Βόνιτσας, όπου και εκεί επισκεψιμότητα σαφώς, παραλίες και όμορφες και με βότσαλο αν θέλετε, αλλά και πάνω στο κεντρικό κόμβο της Βόνιτσας, εκεί στην παραλιακή τη ζώνη. Και βέβαια δεν ξεχνώ και την περιοχή της Αμφιλοχίας μέχρι και το Μενίδη, όπου προσφέρεται για οτιδήποτε θέλετε. Και εννοείται ότι αυτές οι παράκτιες περιοχές, οι παραλιακές ζώνες, έχουν και οργανωμένες παραλίες και βεβαίως και καταστήματα όπου μπορείτε και να ηρεμήσετε και τον καφέ σας να πιείτε και το ψαράκι σας να φάτε. Λοιπόν, σας τα είπα αυτά με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση για το πώς εξελίσσεται η σεζόν στο νομό Ατολό Ακαρνανίας. Λοιπόν, συνεχίζω την ανάγνωσή μου. Επενδύει στην ποιότητα η ΣΕΚ Μεσολογγίου και προσελκύει όλο ένα περισσότερο. Είναι η σχολή για τους καταρτιζόμενους, επαναλαμβάνω. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι. Το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Αυτή την επένδυση στο Πλατιγιάλι την ακούω πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζω να μην παραμείνει ακόμη σε κουβέντα και συζήτηση για τα επόμενα. Μικρά αρδευτικά μέσω δήμων από τα 80 εκατομμύρια των βιολογικών. Μεσολόγγι Ατολικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Die Welt, διαβάζω. Και Δυτική Ελλάδα, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των υποψηφίων θετών γονέων. Το είχαμε κουβεντιάσει με την κυρία Ντάτσικα νομίζω αυτό.
έχει τη σημασία του και την αναφορά του για την αναδοχή και την υιοθεσία. Μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας και αναφοράς και θα το βρείτε όλα εκεί. Κλείνω τις εφημερίδες μου και τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο.

Λοιπόν, και μετά την χαρούμενη μουσική μας Ανάσα, γιατί κάπως έτσι πρέπει να είμαστε, επιστρέφουμε λίγο και προσγειωνόμαστε ανώμαλα. Θα συνεχίσουμε όπως σας υποσχέθηκα από τις προηγούμενες ημέρες και εδώ και αρκετό καιρό που ξεκινήσαμε την κουβέντα για το πρόβλημα με το ακτινολογικό στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Έχουμε ζητήσει και την συνδρομή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Αναμένουμε, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε σήμερα. Όπως και να έχει όμως, υπάρχει ένας υγειονομικός χώρος που έχει λόγο επί του θέματος και θα τον εξαντλήσουμε να είστε σίγουροι από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, θέλω να μείνω σε δύο θέματα που τα παρακολούθησα χθες και προσπάθησα να δω και είδα ότι έχουν κάποια στοιχεία που είναι άκρος μα άκρος ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, είδα χθες σε μία, το διάβασα μάλλον, την τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πρόεδρο της Capital Martin and Trading, τον ξέρετε λίγο πολύ, εσείς μπορείτε να το ξέρετε σε σχέση με τον Ολυμπιακό, αλλά εγώ σας λέω τώρα για το θέμα της ναυτιλίας που τον αφορά. Στο συνέδριο του Economist έκανε μια τοποθέτηση. Γιατί θέλω να μείνω σε αυτό, πέρα από το ότι, όπως είπε ο ίδιος, λίγα πράγματα θα σας πω, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας δασμός διοδίων για τα πλοία στα στενά και μάλιστα, όπως είπε, μεταξύ άλλων, ακόμη και τώρα πληρώνουμε πάρα πολλά γιατί υπάρχει πόλεμος. Είτε και όταν δεν υπήρχε, υπήρχε ένας κίνδυνος για το εμπόριο. Άρα λοιπόν τα ασφάλιστρα που πληρώναν για τα εμπορεύματά τους, για τη μετακίνησή τους, ήταν πάρα πολλά, ανάλογα με το εμπόρευμα πάντα, έτσι. Έξοδο μεγάλο λοιπόν. Όταν έχεις διόδια, δεν χρειάζεται, λέει, να πληρώσεις για τον κίνδυνο πολέμου, άρα μειώνεται αυτό το κόστος. Και επίσης ότι υπάρχουν πόλεμοι που κρατούν χρόνια. Άρα λοιπόν θα μπορεί να υπάρχει η ελεύθερη πλοήγηση με τα διόδια χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Και ήδη έχουν πληγεί οικονομίες στη Μέση Ανατολή. Ακόμη και στην Ευρώπη έχουν φτάσει υψηλότερες τιμές στην ενέργεια που δεν μπορούν να τακτοποιήσουν την καθημερινότητα και την ταλαιπωρούν οπουδήποτε. Μέχρι και στα τρόφιμα που παίρνουμε στην καθημερινότητά μας στο σούπερ μάρκετ. Αυτό λοιπόν, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, πρέπει να φέρει έναν πόλεμο και θα μπορούσε, μια λύση. Θα μπορούσε, είπε επίσης, σας το λέω επιγραμματικά τώρα, θα μπορούσε αυτό το ποσό των διοδίων, όπως είπε, που θα καταβάλουν όσοι διέρχονται ή κινούνται εκεί, να κατανεμηθεί μεταξύ των χωρών του αραβικού κόσμου που θα πρέπει να ανασυνταχθούν μετά από αυτή την κατάσταση, την εμπόλεμο. Θέλω να μείνω όμως και σε μια άλλη αναφορά που έκανε η κυρία Φράγκο, που ήταν επίσης εκεί, και θα σας πω τι είναι η κυρία Φράγκο. Είναι, νομίζω, η CEO της εταιρείας αυτής της ίδιας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, πέρα από τις αναλύσεις που έκανε, είναι ότι είπε ότι μακροπρόθεσμα θα υπάρξουν και νέες περιοχές όπου θα υπάρχει ένα ασφάλιστο κινδύνου και νέες περιοχές χωρίς κανείς να κινείται ή να κολλά παντού. Και είπε ένα παράδειγμα. Είπε η Αργεντινή. Θα υπάρχει, λέει, μια διαφοροποίηση των πηγών στα πυρηνικά, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λόγω της ανάγκης ενέργειας. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν αλλαγές. Απαραίτητη, όπως είπε, η ενέργεια και για τις δαπάνες άμυνας που κουβέντιαζαν στην Σύνοδο Κορυφής και για τους στρατούς, αλλά και γενικότερα απαραίτητη η ενέργεια. Αυτό που είπε είναι ότι οι αμυντικές δαπάνες μπορούν να φέρουν ένα θετικό αντίκτυπο για την Ευρώπη. Πριν μερικά χρόνια δεν μιλούσε κανείς Ευρωπαίος για αμυντικές δαπάνες, έτσι. Νομίζω όμως ότι σήμερα το έχουν θέσει ήδη στη Σύνοδο ως πρώτο θέμα. Ήθελα να σας πω αυτή την αναφορά που έγινε εκεί στο Economist και από την διευθύνουσα σύμβουλο, την κυρία Φράγκου, της Συναβιός Maritime Partners, και από τον κύριο Μαρινάκη, γιατί νομίζω ότι θα βρουν πολλούς υποστηρικτές επί αυτών των προτάσεων, επί των διοδίων, ξαναλέω, στα στενά του Ορμούζ, ούτως ώστε να διασφαλίζουν την κίνηση της ναυσιπλοείας, άσχετα αν υπάρχει πόλεμος ή όχι. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που το είδα πάλι χθες και νομίζω ότι έγινε μεγάλη συζήτηση, όχι παντού, είναι επιλεκτικά. Τι έγινε με το θέμα της κατάθεσης των κυρίων Ντίλιαν και Δημητριάδη? Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι έγινε εκεί. Όπως μπορώ να το ερμηνεύσω, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Λοιπόν, ήταν σε αυτή την επιτροπή που, ξέρετε, οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από εκπροσώπηση των κομμάτων αναλόγως με την ποσόστοση που έχουν στην Ελληνική Βουλή. Δηλαδή σημαίνει ποιος
έχει την ποσόστοση, το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Έχει και τους περισσότερους. Άρα έχει και την πλειοψηφία. Άρα αποφασίζει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Εκεί λοιπόν αυτή η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία και με την αναφορά του ίδιου του Προέδρου, θεώρησε, θα σας το πω πολύ πολύ απλά, θεώρησε ότι οι κύριοι Δημητριάδης και Ντίλιαν δεν είναι δημόσια πρόσωπα και άρα δεν είναι δουλειά τους, δουλειά της Επιτροπής, να τους καλέσει για να καταθέσουν, για τις υποκλοπές μιλάμε πάντα, έτσι, μην ξεχαστούμε. Τώρα, άσχετα πριν από 2-3 χρόνια πότε ήταν, είχε κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, ας πούμε, και πάλι είχε κληθεί στην Επιτροπή, ήταν να κληθεί στην Επιτροπή για να καταθέσει για το ίδιο θέμα. Τότε ήταν, τώρα δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με δηλώσεις διάφορες. Αυτό που θέλαμε, νομίζω και θα το ήθελε και ο πολίτης, αν υπήρξε μια έρευνα επί τούτου και ρωτούσε, δεν νομίζω ότι θα αντιδρούσε κανείς, ακόμη και από αυτούς που τους υποστηρίζουν. Γιατί να μην τους ακούσουμε? Έτσι δεν είναι? Ακόμα και το μεγαλύτερο εγκληματία τον καλείς σε ακρόαση και τον ρωτάς, έκανες το έγκλημα? Θα σου πει, δεν το έκανα. Εσύ θα το ανταπαντήσεις, θα του πεις, αφού ήσουν εκεί, είδες κάτι? Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή εδώ τη χώρα, ότι πρέπει να καλείτε και να αναζητείτε η αλήθεια από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η απόφαση. Από την αντιπολίτευση μιλούν για καταστρατήγηση του κανονισμού της Βουλής. Θα το δούμε και αυτό στην συνέχεια. Είναι μεταξύ των θεμάτων που θα προκαλέσουν και θα φέρουν πολλές αντιπαραθέσεις πολιτικές. Λοιπόν, μια ανωτελεία βάζω εδώ για να επιστρέψω λίγο με το θέμα το δικό μας εδώ στην περιοχή. Για το Καραμαντάνιο που κουβεντιάζαμε χθες, θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Όπως μας είπε χθες ο εκπρόσωπος και πρόεδρος των εργαζομένων του Καραμαντανίου Νοσοκομείου, η μοναδική μία ακτινολόγος που έχει απομείνει στο νοσοκομείο στο Καραμαντάνιο και κάνει εφημερίες 25 ημέρες το μήνα. Έχει έτοιμη την παραίτησή της στο σιρτάρι στην περίπτωση που δεν μπορέσει να ανταπεξέλθει άλλο. Σε λίγο το υπόλοιπο.

0: Λοιπόν, θα φύγω από την Επιτροπή Διαφάνειας, έτσι λέγεται τουλάχιστον της Βουλής και αυτό που σας είπα, για να έρθω και πάλι στα δικά μας. Είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα εδώ και αρκετό καιρό και είχαμε προβάλει το ζήτημα που είχε προκύψει στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο και μιλήσαμε δεύτερη φορά χθες και με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων εκεί, να δούμε αν οι υποσχέσεις που ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, αν προχώρησαν και έγιναν πράξεις. Μία ακτινολόγος, ξαναλέω, και μοναδική, η οποία, όπως μας είπε ο κ. Αλεξόπουλος χθες, έχει την παρέτησή της έτοιμη σε περίπτωση που δεν μπορέσει να τα απεξέλθει. Θα καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας, τον κύριο Δάβουλο, και τον ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την αποδοχή του. Καλημέρα σας, κύριε Δάβουλο.
1: Καλημέρα και εσείς και στους ακροατές.
0: Το κουβεντιάζαμε εμείς εδώ και καμιά δύο εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Έχω χάσει και το χρόνο τελικά. Το ξανακουβεντιάσαμε και πάλι χθες. Είδαμε και το είχαμε αναφέρει και κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Καραμανδάνιο. Μαθαίνω από χθες ότι η μία και μοναδική ακτινολόγος κάνει 25 εφημερίες το μήνα και είναι σε θέση, εάν εξαντληθεί και δεν μπορέσει να τα απεξέλθει, σωματικά κυρίως, γιατί ψυχικά το προσπαθεί να το στηρίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό το τμήμα, θα παρατηθεί.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της όλης αυτής της κατάστασης που λέμε για το καλύτερο εσύ από ποτέ, που δεν την πανίζει ο κύριος Υπουργός όπως αυτή και αποβρεθεί, γιατί και στην Πάτρα, στην περιοχή μας, αυτά έλεγε πάλι για τις δημόσιες δομές και προσπάθησε να δημιουργήσει μια πραγματικότητα έτσι πολύ φτιασιδωμένη σε σχέση με την πραγματικότητα που δυστυχώς είναι σκληρή. Δεν έχουμε δει καμιά βελτίωση, καμιά πρόοδο στο θέμα του κτηνολογικού του Καραμανδάνιου. Συνεχίζουν τα παιδιά να πηγαίνουν, έρχονται. Θα τόνιζε ο κύριος Αλεξόπουλος, ο διευθυντής του παιδοχείου χειρουργικού και η πρόεδρος του σωματείου, ότι είναι και επισφαλές, γιατί δεν μπορεί να μεταφέρει παιδιά από εδώ και από εκεί να διενεργούνται κτηνολογικές εξετάσεις. Γιατί μπορεί να είναι ένας τραυματίας, ένα τροχαίο κτλ. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι και επισφαλές το ίδιο το παιδί. Αλλά και προφανώς μιλάμε και για τμήματα τα οποία δεν είναι ειδικά του Αγίου Αντρέα, γιατί δεν χειριζόταν ποτέ παιδιά. Και η μόνη εκπαίδευση που έχει ένας ακτινολόγος όταν τα παιδιά, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα εξειδίκευση παιδού ακτινολόγου, είναι το τετράμινο που κάνει ο άλλος στην ειδικότητά του. Τέσσερις μήνες, που αν τους κάνει και αυτούς λόγω έλλειψης προσωπικού, το λέω γιατί και εμείς σαν παθολόγοι, όταν δεν υπάρχουν παθολόγοι, ούτε δεν περνάμε από όλες τις εκπαιδεύσεις εκεί πέρα, γιατί δεν υπήρχε προσωπικό να καλύψει την κλινική. Αλλά λοιπόν ένα τετράμινο στην καλύτερη. Καλύτερη κατάσταση.
0: Το θέμα είναι, κύριε Δάβουλε, ότι αν η συγκεκριμένη ακτινολόγος, η οποία έχει υποστηρίξει και έχει προσπαθήσει να κρατήσει το τμήμα εκεί εδώ και αρκετό διάστημα, εάν αναγκαστεί, εγώ λέω άνθρωπος είναι δηλαδή, αν χρειαστεί να λείψει ή αν αναγκαστεί να παραιτηθεί, θα κλείσει το τμήμα. Δεν θα κλείσει.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το επόμενο σαν αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ουσιαστικό πραγματικό κλείσιμο. Γιατί ουσιαστικά. Ναι. Που λειτουργεί το ακτινολογικό και είναι στα πρόθυρα του κλεισίματος. Όταν έχει σαν ιδιώτη ένα με δύο τετράωρα στο μέγιστο, ναι, γιατί αυτή είναι η κατάσταση τωρινή, και τις υπόλοιπες μέρες είναι μόνη της συνάδελφος, προφανώς μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι οριακή. Θυμόμαστε, είχε γίνει και με το χειρουργικό τμήμα με τους αναισθησιολόγους πριν 4-5 χρόνια, που και πάλι ήταν στα πρόθυρα του κλεισίματος και που ο κόσμος της Αχαΐας, δηλαδή μαζί με τα σωματεία υγειονομικών, το κράτησε ανοιχτό με τις μαζικές προσλήψεις τότε που είχαν γίνει. Να τετήσω, είναι μόνο λίστα για τώρα.
0: Να ρωτήσω, εσείς που έχετε επικοινωνία, φαντάζομαι περισσότερα από εμάς, γιατί εμείς από χθες ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε κάποια απάντηση από την υγειονομική περιφέρεια, θα προσπαθήσουμε όμως ακόμη. Τι σας λένε, δηλαδή ποιες είναι οι διαβεβαιώσεις τους, ας πούμε, γιατί προφανώς όλοι θέλουν και οι διοικήσεις θέλουν να υπάρχει μια άρτια λειτουργία ενός ιδρύματος. Νομίζω ότι δεν θα θέλει κανείς να λειτουργεί διαφορετικά. Τι σας λένε όμως?
1: Κοιτάξτε, ωστόσο αυτό είναι ενάντια στις πραγματικές στοχεύσεις και στην πολιτική στόχευση του Υπουργείου για τον εκάστοτε διοικήσεων. Γιατί οι διοικήσεις είναι επί της ουσίας υπάλληλοι εκάστοτε Υπουργείων. Αυτά που είπε και ο κύριος Υπουργός όταν είχε έρθει στην Πάτρα, πραγματικά αποκρισταλώνουν και τη λογική του. Δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ακτινολόγοι με το πρώτο επιχείρημα. Θα πω και για όλα αυτά τι σημαίνουν. Και δεύτερο, όπως είπε και στην διοικήτρια, ότι δεν είναι και τόσα πολλά τα περιστατικά. Οπότε εντάξει, για ένα διάστημα μπορούν να μετακινούνται. Δηλαδή θα τύχουν δύο υπέρηχοι στην εφημερία. Εντάξει, πώς κάνετε έτσι για δύο υπέρηχους? Κάπως έτσι και μεταφερθεί.
0: Καταρχάς, είναι μια περίοδος όπου έχουμε και επισκέψεις στην ευρύτερη περιοχή. Και δεν μιλάω μόνο για την Πάτρα.
1: Λέω την απάντηση που ρωτήσατε.
0: Ότι δεν έχει κίνηση.
1: Και όσον αφορά και τον κύριο Υπουργό, προφανώς και υπάρχουν ακτινολόγοι όπως και υπάρχουν παθολόγοι. Απλά δεν επιλέγουν να εργαστούν στο δημόσιο
0: σύστημα, βέβαια.
1: Ακριβώς, γιατί όταν οι απολαυές είναι τριπλάσιες στον
0: ιδιωτικό τομέα. Και παρετούνται ταυτοχρόνως.
1: Χωρίς εφημερίες. Χωρίς να κάνουν και εφημερίες στον ιδιωτικό τομέα. Να έχουν τριπλάσια αποζημίωση. και την έρθει άλλο ζωντανή. Και εφημερίες στο δημόσιο τομέα και σε ένα τμήμα νευραλγικό που αφορά παιδιά και που θέλει εμπειρία στην πράξη πάνω για να εκπαιδευτεί ο άλλο. Καθότι, όπως είπα, και δεν υπάρχει εκδίκευση ειδική. Mm. Άρα λοιπόν δεν θα πάει ο άλλο να βάλει τον εαυτό του σε αυτή την αστροδοκιμασία. Και θα το κάνει. Οπότε ο τρόπος είναι μαζική κατεπίγουσα προκήρυξη με ικανοποίηση όλων των ετοιμάτων που βάλαμε. Μισθολογικών, εργασιακών, επιστημονικών. Mm. Αν αυτά δεν γίνουν, πάλι σε δύο εβδομάδες θα λέμε τα ίδια, σε τρεις εβδομάδες και σε τρεις εβδομάδες θα λέμε για την παρέτηση αν θέλουμε.
0: Άρα ουσιαστικά πρέπει να γίνει προκήρυξη θέσεων ακτινολόγου για το Καραμαντάνιο για να έχουμε λύση. Θα πρέπει να γίνει χθες βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει αυτό και αυτό έχει μια διαδικασία. Μόνο έτσι θα βρεθεί μια λύση.
1: Κατεπίγουσα προκήρυξη δεν υπάρχει δεν κάτι υπάρχει. Άλλο. Τα όλα τι πάλι να γίνει θα είναι εμβαλωματικό και θα οδηγήσει μαθηματική ακρίβεια σε παρέτηση αν δεσμευτόδομη και σε μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις εδώ και μια πενταετία θεσμοθετήθηκαν εξαετία από το 20 στη λογική των εκτάκτων αναγκών. Μόνο που έκθεται σαν συνθήκες 6 χρόνια δεν υπάρχουν. Το λέω γιατί συνέχεια αυτό προβάλλεται. Ναι, ότι είναι έκθεται συνθήκες. Μα μιλάμε για τακτικές συνθήκες. Όταν δουλεύαν δύο συνάδελφοι, πάλι που λειτουργούσε. Με δύο συνάδελφοι λειτουργούσε το ακτινολογικό του Καραμαντάνιου. Εδώ και ένα χρόνο. Ναι. Ένα χρόνο ολόκληρο.
0: Εξού και η παρέτηση. Και
1: υπήρξε αυτό και δεν υπήρξε καμία φροντίδα, καμία μέρημνα. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά που λέγονται για έκτακτες λύσεις, όλα αυτά είναι τακτικές.
0: Δίνει μια αίσθηση και μια εικόνα όλο αυτό. Συντηρητικά πάμε, με μπαλώματα πάμε, ή σαν να πορευόμαστε. Αυτό διαπιστώνουμε με αυτά που μου λέτε. Γιατί
1: ίδιο,
0: και ο μαγνητικός δεν λειτουργεί στο Καραμαντάνιο, μου λέει χθες ο κύριος Αλεξόπουλος.
1: Είναι μόνο για τα εγγένεια.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όταν μια οικογένεια με το πάει το παιδί της εκεί και δεν μπορεί να κάνει μαγνητική, θα πρέπει να πάει στον ιδιώτη. Και όταν δεν έχει τα χρήματα να το κάνει, τι θα κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Πού θα πάει.
1: Και από ό,τι ακούγεται και εκεί πέρα προκρίνεται η λύση του ιδιωτικού συνεργείου, δηλαδή να δοθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό για τις συγχρωματεύσεις. Δηλαδή καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό που πάει όλο ένα και περισσότερο το Εθνικό Τμήμα Υγείας είναι στην πλήρη εμπορευματοποίηση. Δηλαδή λεφτά από την τσέπη των ασθενών. Είτε άμεσα, είτε από την άλλη τσέπη από τον ΕΟΠΗ. Γιατί αυτά λεφτά των ασθενών είναι.
0: Ναι. Ξεκινάμε με τη σύμπραξη. Ξεκινάμε με μια σύμπραξη δηλαδή τύπου κάποιων ωρών ή κάποιων συγκεκριμένων διευκολύνσεων και προχωράμε ναι, μετά.
1: Το είδαμε και με τα απογευματινά χειρουργία τη στόχευση τελικά.
0: Αλήθεια, τώρα που το είπατε, ναι, δηλαδή, μου φαίνεται κι άλλα στο μυαλό. Τα απογευματινά χειρουργία τελικά είναι δωρεάν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα απογευματινά χειρουργία, τα πρώτα αυτά εμείς δεν λέμε κακώς έκαναν οι ασθενείς που κατάφεραν και κάποιοι μπόρεσαν και έλυσαν κάποιο πρόβλημά τους. Ναι. Αυτοί οι 340, γιατί για τόσο μιλάμε στο Ρίο, ναι. 340 όλη τη χρονιά δεν είναι κάποιο νούμερο εξωπραγματικό που μείωσε τη λίστα όπως ο υπουργός περηφανευόταν, γιατί πρώτον είναι ότι δεν μείωσε τη λίστα σαν αντιεπιχείρημα, γιατί το πρωί στα πρωινά διενεργήθηκαν 4.700 χειρουργία πέρσι στο Ρίο, στις 8 ανοιχτές αίθουσες, αντιδιαστολή με 340 απογευματινά, όταν έχουμε 4 κλειστές αίθουσες, που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε σε αυτές τις 4 αίθουσες να διενεργηθούν περίπου 2.000, κατά αναλογία δηλαδή, βάζω και λίγο λιγότερο, 4.700. Άρα θα έχει λύσει και το πρόβλημα της λίστας. Θα έχει λύσει και άλλα προβλήματα, ζητήματα όπως λέμε. Άρα, επί της ουσίας, αυτό που είναι, ήρθε εδώ πέρα για να μείνει στη συνείδηση του κόσμου στο νόμο φακελάκι που θα κληθεί να πληρώνει από εδώ και πέρα.
0: Να, 340...
1: κερασμένα, ναι. Σε εισαγωγικά κερασμένα, όπως είπε, γιατί είναι αυτό το ταμείο να καμψάρα από τα λεφτά των φορολογούμενων Ευρωπαίων πολιτών.
0: Πάει αυτό.
1: Από την άλλη τσέπη. Ναι. Και από την άλλη μεριά. Θα είναι πληρωμή.
0: Να, αυτό ήθελα να και θέλω να καταλήξω. Επί της ουσίας, αυτοί οι 340 που κάναν το χειρουργείο του στο Ρίο δεν πλήρωσαν, ήταν δωρεάν απογευματινό.
1: Ναι, από εδώ και πέρα όμως. Άμεσα, ναι.
0: Τώρα όμως δεν υπάρχει αυτό, δεν υφίσταται.
1: Από εδώ και πέρα, γι' αυτό και ακριβώς αυτό που λέμε εμείς και λέει και η Ομοσπονδία και διατυμπανίζαμε ότι ήρθαν για να μείνουν και η στόχευση ξεκάθαρα είναι ότι ήρθαν για να μείνουν ως τρόπος χρηματοδότηση των νοσοκομείων και σιγά-σιγά. Η στόχευση του Υπουργείου είναι να μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση και να αυξηθεί η αυτοτελής χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Ήδη έχουμε και φωνές περιφερικών διοικητικών, να το πούμε, ρετών, όπως παράδειγμα δημάρχων άλλων νομών, με τον Γρηνίο στην Περιφερική Ένωση Δήμων κτλ.
0: Που λένε.
1: Είχε πει ότι να περάσουν στα νοσοκομεία. Στις Δήμους και στις περιφέρειες.
0: Στα νοσοκομεία.
1: Όπως γίνεται σε κάποια κρατήδια της Βαβαρίας, για παράδειγμα. Το αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίζουν τα τέλη, ανταποδοτικότητα στους Δήμους, άρα και άλλα λεφτά στην πλάτη των
0: με λίγα λόγια, ο πολίτης θα τα πληρώσει όλα.
1: Ακριβώς. Αν θέλεις, εμείς το εσύ, βάλτε την τσέπη σου.
0: Εγώ κρατώ αυτό που είπαμε, ότι τελικά απογευματινά ιατρία δωρεάν χειρουργία δεν έχουμε πια. Έτσι, έκλεισε και το, ναι. Και το ταμείο, νομίζω 30 του Αυγούστου ολοκληρώνεται εκεί. Δεν ξέρω αν θα έχει παρατάσει ή όχι. Και αν θέλει κάποιος που έχει προγραμματίσει απογευματινό χειρουργείο για το επόμενο διάστημα, θα πρέπει να το πληρώσει.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και τα προληπτικά προγράμματα του Υπουργείου.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το έχω
1: όλα τα υπόλοιπα, μην τα ξεχνάμε, γιατί ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, ναι. Δοσκοπικά όλα.
0: Ναι, ναι, τα κουβεντιάσαμε και αυτά την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είναι εβδομάδα, πολλά ζητήματα ναι. Στο πρόγραμμα, στα προγράμματα αυτά που προλαμβάνω. Υπάρχουν και ζητήματα που αφορούσαν και ασθενείς που ήταν σε χρόνια φαρμακευτική αγωγή και θα πρέπει να τα βάλουν την τσέπη τους. Όπως το πρόγραμμα των παχύσαρκων που συνομιλούσαμε ναι, με τον υπεύθυνο ιατρό. Και ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Και προσπαθούν να μειώσουν τη δόση. Οι ίδιοι γιατροί, εδώ στο Ρίο λέω, για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε αυτό το, σε αυτό το πρόγραμμα, παράδειγμα, της παχυσαρκίας, για παράδειγμα, ένα από τα προγράμματα. Ναι, μάλιστα, ναι. Οπότε δηλαδή δεν έχουμε δωρεάν απογευματινά και περιμένουμε να ακούσουμε τις διαβεβαιώσεις ή τουλάχιστον τις επίσημες ανακοινώσεις για το τι θα γίνει με το Καραμαντάνιο. Προς το παρόν, ακριβώς. Και μέχρι τότε κάνουμε το σταυρό μας να μην χρειαστεί τίποτα και αν έχουμε λεφτά στην τσέπη.
1: Να κινητοποιηθεί, να μην κάνουμε το σταυρό μας, να κινητοποιηθούμε.
0: Εγώ το λέω, ξέρετε πώς το λέω, ρητορικά το λέω.
1: Κατάλαβα πώς το λέτε και εγώ το πιάνω από εκεί και συνεχίζω.
0: Έτσι, εσείς μαζί με το Σταυρό σας κάνετε και τις κινητοποίησες. Τετάρτη έχετε?
1: Τετάρτη στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ναι. Όπου είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση όλου του δημοσίου.
0: Αν είναι και το
1: αλλά
0: και
1: θα
0: για δεδί,
1: και αυτά τα ζητήματα. Θα καταθέσουμε και υπόμονη μα στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δάβουλε. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση και τη συνεργασία. Να είστε καλά. Να είστε καλά εσείς για να φροντίζετε να είμαστε κι εμείς καλά. Ξέρετε πώς πάει αυτή η δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Με αυτά και με αυτά προσπαθώ να βρω και τίποτα ευχάριστο να σας πω, να σας δώσω. Έχω διάφορα, μάλλον θα τα βάλω αύριο τα ευχάριστα, που είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Όσα μπορέσω να βρω, μην νομίζετε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, αγαπητοί φίλοι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς τα έχετε ζήσει, τα βλέπετε, τα ακούτε. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κινδυνολογούμε ή για να πολιτικολογούμε. Απλά επισημαίνουμε τα ζητήματα, ζητούμε απαντήσεις, ψάχνουμε, ρωτάμε, μαθαίνουμε και επισημαίνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας στην καθημερινότητα. Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ, έχουμε και καιρικό αργότερα.

0: είναι 10.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 6 άτομα τραυματίστηκαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 3 έχουν διασωληνωθεί. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με προπάνιο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο και έκαψε την πρώτη παθολογική κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμο, καθώς στο δωμάτιο δεν υπήρχαν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθηκε θα παραλυφθεί από κλιμάκιο των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος που ένα άτομο που θεωρείται ότι έβαλε τη φωτιά στο στρώμα. Το ανακριτικό θα μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης διάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά ιρανικών στόχων. Νεκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπαντάρ Αλ-Αμπάς, το νησί Σιρί, το Μπουσέρ και άλλες επαρχίες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Έχουμε ένα συμβολικό, σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής Πρόσθεσε ο κύριος Θεοχάρης, η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της, δήλωσε ο υπουργός. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι πιθανώς τοπικά έντονα, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και στην επιστροφή μας δεν έχω κάτι καλύτερο να σας δώσω και να σας πω, γιατί θα μπω στο αστυνομικό δελτίο, θα μπω στα τελευταία νέα που βλέπω από τις αστυνομικές αρχές. Για παράδειγμα, αυτό το δυσάρεστο που είδαμε σήμερα από το πρωί, θυμάστε το περιστατικό που ένας ηλικιωμένος είχε παρασυρθεί από όχημα εκεί στα ψηλά λόγια της Πάτρας, ένα γιο ταχύτων είχε παρασύρει και εκτινάχθηκε ουσιαστικά, χτύπησε πολύ άσχημα, δεν τα κατάφερε. Χθες το απόγευμα έχει γίνει το τροχαίο. Δυστυχώς τα τραύματά του ήταν πολύ σοβαρά και τελικά υπέκυψε. Λοιπόν, αυτό είναι το δυσάρεστο του αστυνομικού δελτίου σήμερα. Την φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο θέλω να μείνω λίγο. Υπάρχει μήνυμα από το 112 και όπως σας είπα και λίγο πριν, υπάρχει μια ανησυχία γιατί σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες εκεί στο χώρο της επιχείρησης υπάρχει και ένα όχημα με προπάνιο. Μέχρι στιγμής, το ξαναλέω με τις επιφυλάξεις που μπορώ να έχω, φέρεται δύο άτομα να έχουν υποστεί εγκάβματα και να έχουν μεταφερθεί στα πλησιέστερα νοσοκομεία για νοσηλεία. Δεν φαίνεται να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Απεγκλωβίστηκε ένα από αυτά από την πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο. Ο δεύτερος είναι περισσότερο σοβαρά τα τραύματά του. Δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, αλλά αυτό που ανησυχεί είναι η δεξαμενή προπανίου. 112 είχαμε μήνυμα αμέσως μετά, το οποίο προέτρεπε τους πολίτες, αν βρίσκονται στην περιοχή Μεγαρίδος Ασπροπύργου, να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο λόγω της εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς, δίνοντας και πληροφορίες για τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Πολύ προσοχή λοιπόν και ελπίζουμε να σταματήσει εδώ, να μην έχουμε τα χειρότερα. Στο αστυνομικό επίσης δελτίο έχουμε ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, γιατί έχουμε εξιχνίαση και σύλληψη για την περίπτωση της ληστείας που είχαμε σε αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων. Φαίνεται λοιπόν έχουμε σύλληψη χθες το απόγευμα συγκεκριμένα από τη δίωξη διαρρηκτών, της επιχείρησης της δίωξης διαρρηκτών. Και αυτό που έχει σημασία και αφορά και την Δυτική Ελλάδα, κυρίως τα Καλάβρητα, σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, η πρώτη επίθεση αυτής της οργάνωσης, που δεν το έκανε μόνο εκεί, το έκανε και αλλού, ήταν η ανατίναξη του ATM στο Δημαρχείο της Κλειτορίας τον περασμένο Φεβρουάριο του 25. Ένα χρόνο και. Οι τότε άγνωστοι δράστες είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους, έπηγαν με δύο αυτοκίνητα εκεί στο σημείο, έβαλαν εκρηκτικό μηχανισμό, αφαίρεσαν 50 περίπου χιλιάδες ευρώ, και ήταν τόσο δυνατή η έκρηξη που σηκώθηκαν οι κάτοικοι στο πόδι. Βγήκαν έξω προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές λοιπόν. Αυτή η οργάνωση, όπως σας είπα, και τα μέλη της έκλεβαν οχήματα από την Αττική, τα χρησιμοποιούσαν για να πηγαίνουν σε στόχους ATM στην περιφέρεια, με ηλεκτρικούς τροχούς παραβίαζαν τα αυτόματα μηχανήματα αυτά, έβαζαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς για να τα ανατινάξουν και έπαιρναν τις κασετίνες με τα χρήματα πάρα πολύ γρήγορα. Το άτομο που συνελήφθη, για να καταλήξω κάπου, είναι ένας 32χρονος που φέρεται να έχει κεντρικό επιχειρησιακό ρόλο και μάλιστα αυτός συντόνιζε και τις κινήσεις των υπολείπων μελών της ομάδας. Τώρα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μιλά για 9 επιθέσεις, είπαμε της Κλειτορίας, είναι μεταξύ αυτών και η Κυλλήνη, θυμάστε και εκεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Στη Νέα Κύο, εκεί αν θυμάστε, που είχαν πυροβολήσει και τους αστυνομικούς, 440.000 ευρώ η παράνομη λία της οργάνωσης αυτής. Συνελήφθη ο ένας, όπως σας είπα, ο οποίος φαίνεται να έχει και συγκεκριμένο ρόλο. Σας είχα πει και προχθές ότι 15 του μήνα έχουμε τη λήξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Υπάρχει ένα αίτημα για παράταση αυτής της ημερομηνίας, κυρίως από τους φοροτεχνικούς, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τις πολύ αυξημένες ανάγκες των φορολογουμένων πολιτών. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε σε επίπεδο αστυνομικό. Έχουμε τον εντοπισμό μια σωρού άνδρα σε ρέμα στην περιοχή της Αχαΐας και πιο συγκεκριμένα στο Πετροχώρι. Εξετάζεται αν η σωρός ανήκει σε έναν 60χρονο κάτοικο κάτω Αχαΐας που είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του. Θα ταυτοποιηθεί βεβαίως για να γίνει η επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία σε αυτά που λέμε μέχρι τώρα για τα αστυνομικά. Αν υπάρξει κάτι άλλο που ευελπιστώ να μην υπάρχει,
γιατί αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό, ούτε και μας αρέσει έτσι κι αλλιώς. Μόνο ένα ακόμη, από ό,τι βλέπω εδώ έχουμε απατεώνες που ξαναχτύπησαν και πάλι, πάλι στο Δημοθέρμου, ναι, έχουν περάσει πολλές φορές από εκεί. Ίσως επιλέγουν ορεινές περιοχές που ξέρουν ότι διαμένουν κυρίως ηλικιωμένοι και γι' αυτό χτυπούν σε αυτές τις περιοχές της. Ίσως επιλέγουν ορεινές περιοχές που ξέρουν ότι διαμένουν κυρίως ηλικιωμένοι και γι' αυτό χτυπούν σε αυτές τις περιοχές

τους στα κοινωνικά δίκτυα, ο Δήμαρχος Θέρμου, ο κ. Κωνσταντάρας, ζητά την αφυπνίση των πολιτών και τους ενημερώνει και τους λέει ότι αν δεχθούν τηλεφώνημα να μην πανικοβληθούν, να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και να επικοινωνήσουν με την αστυνομία. Να τους βρουν γρήγορα και να ενημερώσουν τους ηλικιωμένους συγγενείς και γείτονες. Επισημαίνει στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θέρμου, ο κ. Κωνσταντάρας. Μάλιστα. Προσοχή. Θα τα ξαναπώ κι εγώ μία ακόμη φορά όσο μπορούμε για να ενημερώνουμε. Πρωτίστως, απευθυνόμενοι όλοι μας στους ανθρώπους μιας ηλικίας που δεν έχουν την δυνατότητα και της χρήσης της τεχνολογίας. Δεν πρόκειται καμία υπηρεσία, καμία τράπεζα, καμία ΔΕΗ, να το πω έτσι για να είναι πιο κατανοητό, κανένα ΣΟΤΕ, σας τα λέω με την παλιά τους έννοια για να είναι κατανοητό. Δεν θα σας καλέσει το τηλέφωνο και θα σας ζητήσει να δώσετε στοιχεία είτε από το λογαριασμό σας στην τράπεζα, είτε από τους κωδικούς σας, είτε από οπουδήποτε αλλού. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εάν σας καλέσουν και θεωρήσετε ότι μπορεί να είναι κάποιος γιατρός που χτύπησε, κάποιος δικός σας άνθρωπος και θέλει χρήματα, ένας λογιστής που λέει ότι πρέπει να του δώσετε τους κωδικούς για να μπορέσετε να πάρετε επιστροφή φόρου ή να μην πληρώσετε φόρο, ή υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ θα σας πούνε αυτοί, που θα έρθουν εκεί για να δουν μήπως λόγω δορυφόρων τα drones βλέπουν τα χρήματα και τα κοσμήματά σας. Τα χρήματα και τα κοσμήματά σας, ό,τι έχετε εν πάση περιπτώσει, μην τα πειράζετε. Εάν έχετε κάποια τέτοια κλίση ή κάποια ενόχληση τέτοιου τύπου από κάποιο τρίτο πρόσωπο και είτε νομίζετε ότι είναι γιατρός, είτε νομίζετε ότι είναι ο λογιστής σας, είτε νομίζετε ότι είναι το δικό σας πρόσωπο, συγγενής σας ή αστυνομικός ή οτιδήποτε άλλο, κλείστε το τηλέφωνο, κλείστε το. Δεν γίνεται τίποτα με τα δευτερόλεπτα. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε μόνοι σας έναν δικό σας άνθρωπο και πείτε του, θα σας κατατοπίσει. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό ή δεν έχετε κάποιον κοντινό σας, κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε το 100. Λοιπόν, αυτά. Και όσοι μένουν μόνοι και εσείς τους βλέπετε, είστε γείτονες, το γνωρίζετε ότι είναι μόνοι τους ή δεν ξέρουν, ενημερώστε τους και αυτούς για να έχουν το νου τους. Λοιπόν, αυτά. Θα γυρίσω σε λίγο για μετεωρολογικά και όχι μόνο, να δούμε τα του καιρού και από εκεί θα κανονίσουμε τι θα κάνουμε τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, πριν φτάσουμε στον καιρό, επειδή έχουμε νεότερα από την φωτιά εκεί στον Ασπρόπυργο, δυστυχώς διαβάζω ότι έχουμε 6 τραυματίες από τη φωτιά αυτή. Διασωληνωμένοι είναι οι 3 και αναφορές για δεξαμενή προπανίου στο χώρο. Έχουμε ασθενοφόρα στην περιοχή που έχουν μεταφέρει τους ανθρώπους στα νοσοκομεία. Ένας με σοβαρά εγκάβματα, διασωληνωμένος άνδρας στο Αττικό, από ό,τι διαβάζουμε. Απεγκλωβίστηκε ένας εξ αυτών πολυτραυματίας. Μια γυναίκα με εγκάβματα επίσης. Αναφορές για φορτηγό με δεξαμενή προπανίου μέσα στις εγκαταστάσεις. 75 πυροσβέστες, 24 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βιτιοφόρο με το προπάνιο βρισκόταν στο συνεργείο για συντήρηση, από ό,τι διαβάζουμε. Και εξαιτίας των έφλεκτων υλικών, οι φλόγες πήραν διαστάσεις. Μαύρος πυκνός καπνός είναι ορατός από χιλιόμετρα μακριά σε πολλές περιοχές της Αττικής. Συνεχίζουν την επιχείρηση, όπως σας είπα, και από αέρος. Υπάρχει και ένα ελικόπτερο και ένα ειδικό βραχιονοφόρο, όπως το λένε, διελιστηρίων, και ένα όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών. Ξαναλέω και πάλι ότι το 112 ειδοποίησε τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να ακολουθούν τις συστάσεις των αρχών. Πολύ, πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα. Έχουμε μια φωτιά σε περιοχή της Εύβοιας στην Δασική, μάλλον από πτώση κεραυνού εκεί, ούτως ή άλλως. Και βέβαια, θυμίζω ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα κύματα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη δυναμώνουν και τα λέω αυτά γιατί σε λίγο θα δούμε και τα καιρικά τα δικά μας. Προειδοποιούν για κινδύνους για τους ανθρώπους, για τις υποδομές. Είδατε τι έγινε στο προηγούμενο κύμα καύσωνα. Η Δυτική Ευρώπη καίγεται ουσιαστικά. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπαίνει στο τρίτο κύμα καύσωνα της χρονιάς. Οι πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία επιμένουν. Θανατηφόρος ο καύσωνας του Ιουνίου. Η θερμοκρασία έφτασε στα ύψη. 3 κύματα καύσωνα σε 1,5 μήνα είχαμε, θέτοντας τον Ιούνιο του 2026 σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι, τον θερμότερο από το μέσο όρο της προηγούμενης μεγάλης περίοδου που είχε καταγραφεί. Οι ωκεανοί στον πλανήτη είναι θερμότεροι από ό,τι είχαν δει ποτέ, λένε οι επιστήμονες. Το κλιματικό σύστημα συνεχίζει να συσσωρεύει θερμότητα, δίνοντας όλο ένα και πιο έντονα κύματα καύσωνα. Επίμονα ζεστός ωκεανός, αυξανόμενοι κίνδυνοι για ανθρώπους, οικοσυστήματα και υποδομές. Μάλιστα, όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ σημαντικά. Ρεκόρ ζέστης καταγράφουν και στην Ισπανία, τη Βαρκελόνη και αλλού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης. Γενικά το να βλέπει κανείς και να μαθαίνει για τέτοιες θερμοκρασίες Ιούνιο μήνα, ας πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι άκρος ανησυχητικό. Λοιπόν, πολλές πυρκαγιές όπως σας είπα είχαμε. Θα τα αφήσω αυτά πίσω γιατί θα επιστρέψω λίγο μετά, πολύ πολύ λίγο, να δούμε λίγο τα δικά μας τα μετεωρολογικά εδώ, για να ξέρουμε εμείς τι θα περιμένουμε. Θυμίζω ότι όπως μας είχε πει ο κ. Θοδωσόπουλος, θα μας τα επιβεβαιώσει σε λίγο, από Δευτέρα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, ένα δεύτερο 15 Ιουλίου πιο θερμό και με ελάχιστες θερμοκρασίες λίγο πιο υψηλές, που σημαίνει ότι θα μας δυσκολέψει λίγο σε επίπεδο νύχτας όλο αυτό. Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή, σε λίγο θα τον ακούσουμε.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και λίγο πριν και υποσχεθήκαμε, θα καλημερίσω μαζί σας τον επιχειρησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο, τον Νίκο του Θεοδωσόπουλο. Νίκο, καλημέρα. Δεν τον ακούω, τώρα σε ακούω. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, τώρα σε ακούω.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Θα ξεκινήσω αυτό που άκουσα χθες και αυτό που είπαμε τον τελευταίο καιρό πριν μερικές μέρες που με ακολούθησαν. Μέχρι σήμερα η πρόγνωσή μου γινόταν αντίλαλος για την αντιγραφή των μετεωρολόγων. Τώρα τελευταία και από πολιτικούς. Πολιτικό πρόσωπο αντιγράφει για να το αξιοποιήσει στο πολιτικό του μέλλον.
0: Ποιο θέμα?
1: Έτσι, το πρώτο θέμα που ήταν πριν ένα μήνα, δύο μήνες, έτσι που το έχω καταγράψει, αυτό που έχω πει στο ΕΝΠΡΕΣΗ, η ιστορία ενός κλίματος είναι συνυφασμένη με τη θρησκεία, πριν 2.000 χρόνια, ανέφερε επιστήμονες. Δεν υπάρχουν επιστήμονες. Είχα τη διορατικότητα, όταν πήρα τις γνώσεις από το φοιτητή στο τρίτο έτος στη σχολή Κάρων, όταν διδάχθηκα τις 7 θεωρίες περί κλιματικής αλλαγής και μία από αυτές, από τις 7, ήταν η αξονική απόκληση, το οποίο το έχω γράψει στο Facebook εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, αυτό που ανέφερα για τα data center κάτω από το νερό. Είδες,
0: για τη χρήση του νερού,
1: για τη χρήση. Χθες ήταν πρώτο θέμα συζήτηση στη Βουλή, ότι οι υπολογιστές, οι υπεροπολογιστές για την ψήξη καταναλώνουν νερό. Είχα πει για την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση όπου υπάρχει πολύ νερό. Όπου υπάρχει πολύ νερό, έτσι, για την ψήξη, μπορούν, έτσι, για να έχουν
0: τη λειτουργία των υπερυπολογιστών.
1: Τη λειτουργία, και την ακρίβεια, γιατί ακόμα και το εγκέφαλός μας, άμα δεν έχουμε νερό, μπορεί να λειτουργήσει.
0: Σωστό. Είναι και άλλα που παίζουν ρόλο για τον εγκέφαλο του καθενός, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην το ανοίξουμε τώρα.
1: Παίζουν και άλλα. Αλλά όταν έχουμε έλλειψη νερού, καμιά φορά μπορεί να μην
0: οργανισμός, να το, δεν λειτουργεί τίποτα σωστά.
1: Να το θέλουμε και να μην το έχουμε.
0: Έτσι. Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, δεν θα επεκταθώ πιο πέρα.
0: Ας το αφήσουμε αυτό.
1: Βέβαια, αυτό που θέλω να αναφερθώ, έτσι, και θα επεκταθώ, έτσι, αυτό που είχα πει και για το Ουκρανικό, ότι είμαι αισιόδοξος, ότι οι δύο ηγέτες έχουν πλέον πολύ καλή σχέση με τη διαμεσολάβηση του Τραμπ.
0: Εννοείς Ζελένσκι και Πούτιν, έτσι.
1: Βέβαια, είμαι απεσιόδοξος με το Ιράν. Τώρα πάμε για το δικό μας, έτσι, για να δώσω μία, ότι η αποθαλασσία στη σημερινή πολιτική, έτσι, για τη χώρα μας, θα έρθει, έτσι, με τη διορατικότητα που έχω και την ενόραση από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Όταν τι λέω τώρα, προκαλείς δηλαδή.
1: Ακούστε, δεν με όλες οι δημοσκοπήσεις μας έχουν κάνει, μάλλον θα έχουν έλλειψη, ας πούμε, νερού, έτσι, και μας δείχνουν αυτά που θέλουν.
0: Α, είδες, δεν λειτουργούν σαν τους υπερυπολογιστές, τους λείπει το νερό.
1: Και αυτό που δείχνουν...
0: Να σου πω όμως κάτι τώρα, κάτσε.
1: Μια στιγμή.
0: Νίκο όμως, ακόμη επίσημα, κάτσε, περίμενε.
1: Η ενεργοποίηση σκέψης και προβληματισμού, έτσι, από τον... Τον βλέπω, έτσι, από τον Σαμαρά. Και όχι πανικό.
0: Ναι, από τις παρεμβάσεις. Έχεις δίκιο, έχει παρεμβάσεις. Επίσημα όμως δεν έχει ανακοινώσει.
1: Κάνω μία εκτίμηση.
0: Θα τη σημειώσω και άμα γίνει.
1: Ναι, σημειώσω το και θα δείτε ότι αυτός ο μονοψήφιος, όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του, θα είναι διψήφιος.
0: Αυτό έλεγα πριν, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.
1: Όταν θα γίνει η πρώτη εκλογική διαδικασία, η δεύτερη εκλογική διαδικασία, ξέρετε τι σημαίνει στη μετεωρολογία αποθαλασσία? Το κοινό βουβό κύμα. Ο νοόν νοήτο. Πάμε τώρα για τον καιρό.
0: Κάτσε, περίμενε, μου τα λες. Τι είναι το βουβό κύμα?
1: Το βουβό κύμα, με απλά λόγια, είναι το παρατηρούμενο που δεν έχει σχέση με τον επικρατούντα άνεμο, τόσο στη διεύθυνση όσο και στην ένταση. Πάμε παρακάτω, πάμε για τον καιρό.
0: Το κρυφό δηλαδή που δεν φαίνεται, δεν του δίνεις και πολύ σημασία.
1: Βέβαια, όλα έχουν
0: δεν υπάρχει,
1: μία...
0: αλλά... Να, κατάλαβα.
1: Μία έτσι, ερμηνεία και φυσική,
0: εντάξει,
1: αλλά...
0: Εγώ δέχομαι και... την ερμηνεία σου και την άποψη. Τι δέχομαι, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Αυτό θα το δείτε. Ωραία. Και στη δεύτερη θα γίνουν δύο εκλογικές διαδικασίες, mm-hmm. έτσι, οπωσδήποτε. Και οι δεύτερες εκλογικές διαδικασίες, mm-hmm. θα μιλήσω για τον Νιόβρη μήνα, ο οποίος θα είναι ο πιο θερμός μήνας.
0: Κάτσε, Μίτρη, πότε θα έχουμε εκλογική διαδικασία, πότε
1: θα θυμίζει καλοκαίρι, θα θυμίζει ο Νιόβρης μήνας καλοκαίρι και με ξηρασία σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο που θα τον αναλύσω.
0: Να σου, πω πού μου κολλάει ο Νοέμβρης με τα πολιτικά που λέγαμε πριν για τις εκλογικές διαδικασίες.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ, αυτό η εκτίμηση για μένα
0: είναι,
1: έβαλα μια ημερομηνία 21 Αυγούστου.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Του Αποστόλου.
0: Για τις ανακοινώσεις.
1: Ναι, 21
0: Αυγούστου για τις αποφάσεις.
1: Είναι
0: κομβικό,
1: ο Απόστολος Ιούδας, mm-hmm. ο Θαδαίος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος,
0: τον
1: ο πιστός υπηρέτης και φίλος του Ιησού, ήταν 19 Ιουνίου.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Είναι το 60ήμερο της Εκεχηρίας. Έτσι. Ο Τραμπ πλησιάζει στη χριστιανική πίστη. Ο Νοήτο.
0: Καλά. Πάμε στα δικά μας, Νίκο μου. Πάμε μετεωρολογικά, γιατί είναι και πολλά.
1: Μετεωρολογικά. Τώρα πάμε στα δικά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να αναφερθώ, θα ξεκινήσω πρώτα. Θα ξεκινήσω μακροπρόθεσμα,
0: ναι.
1: μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως έχω αναφερθεί, ότι τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι πολύ θερμά και ξηρά. Έτσι, τα χιόνια λιώσανε. Και τα πουλιά όχι μόνο το λένε, αλλά αυτό θα συμβεί για τη χώρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ο Αύγουστος μήνας, έτσι, mm-hmm. τον Ιούλιο μήνα, έτσι θα το πω πιο αναλυτικά, άλλωστε έχουν αναφερθεί, θα είναι πολύ θερμός. Ναι, ο Αύγουστος, mm-hmm. πάνω από τις κανονικές τιμές,
0: mm-hmm.
1: με 3-4 βαθμούς,
0: mm-hmm.
1: όταν έτσι για την περιοχή μας, mm-hmm. το μέγιστο δηλαδή 3-4 βαθμούς, και αυτό εξαρτάται από την μεταβλητότητα των ανέμων για την περιοχή μας. Όταν έχουμε βοριά θα είναι οι θερμοκρασίες μέχρι 37-38 εκεί. Mm-hmm. Όπως έχω αναφερθεί από το Μάρτιο μήνα, mm-hmm. ότι φέτος δεν θα έχουμε καύσονες πάνω από 39 βαθμούς, mm-hmm. και με διάρκεια πάνω από 3 ημέρες.
0: Έτσι. Γιατί αυτός είναι ο καύσωνας, έτσι, να ξεκαθαρίζουμε.
1: Βέβαια. Και να υπάρχει και άπνοια.
0: Έτσι.
1: Όχι να έχουμε άνεμο, θερμικό άνεμο, δηλαδή θέρμασης,
0: ναι.
1: όταν είναι κατά βάτης, όταν στο Αίγιο είναι 35 βαθμούς, mm-hmm. και στο Μπάτρα είναι 39.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καύσωνας αυτό.
0: Ο βοριάς δηλαδή τον Αύγουστο, ναι. θα μας φέρει μέχρι 37-38.
1: Θα το δούμε μέσα μέχρι 37. Θα έχουμε μεταβλητότητα των ανέμων. Τώρα πάμε από πλευράς βροχοπτώσεων.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε έτσι κάποιες αυξημένες βροχοπτώσεις τον Αύγουστο, όπως και τον Ιούλιο που έχω αναφέρει.
0: Ναι.
1: Έτσι, και θα το πω πιο αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Είναι σε όλη τη χώρα και κυρίως τα υπηρετικά και ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο. Mm. Τον Αύγουστο μήνα θα έχουμε περισσότερες βροχές, δηλαδή πιο βροχερό το Αιγαίο, με ξηρασία στο Ιόνιο. Mm. Δεν θα έχουμε βροχοπτώσεις. Τώρα πάμε για το φθινόπωρο. Mm. Έτσι, για το φθινόπωρο, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος μήνας,
0: mm-hmm.
1: έτσι,
0: mm-hmm.
1: και ο Νοέμβριος είναι ο μεταβατικός μήνας για το χειμώνα, mm. στη Δυτική Ελλάδα θα είναι πολύ θερμός, πάνω από τις κανονικές τιμές, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εκτός Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, έτσι. Εκτός η Δυτική Ελλάδα πολύ θερμός,
0: mm-hmm.
1: εκτός από την περιοχή της Θεσσαλίας, Ανατολική Θεσσαλία,
0: mm-hmm.
1: Ανατολική Θεσσαλία και βορειότερα, Κεντρική Μακεδονία, όπου εκεί οι θερμοκρασίες τόσο το Σεπτέμβριο όσο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο,
0: mm-hmm.
1: θα είναι σε κανονικές τιμές.
0: Έτσι. Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι για την Κεντρική Μακεδονία και αργότερα τον
0: Οκτώβριο-Νοέμβριο
1: και για την Ανατολική Μακεδονία και την περιοχή Θράκης.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα σε αυτούς που με ακούνε και θα με ακολουθήσουν. Έτσι. Και αυτούς που θα αντιγράψουν και να αντιγράψουν, γιατί τα λέω πολύ αργά. Έτσι,
0: για να τα λες για μένα, Νίκο, για μένα, ναι. τα λες αργά για να γράφω.
1: Ναι. Όχι, τα λέω γιατί τα ακούνε και άλλοι.
0: Ας τα γράφουν και άλλοι, δεν βαριέσαι.
1: Να σας πω κάτι, να σου πω κάτι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Με έχουν αντιγράψει και έχω στοιχεία. Αν ήμουν σε μια άλλη χώρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνονται όλα.
0: Να
1: λοιπόν, έχω στοιχεία.
0: Δεν μου είπες για το...
1: Έχω στοιχεία.
0: Ναι.
1: Τέλος η αντιγραφή.
0: Ωραία. Πες μου τώρα, μην ξεχαστούμε, μην χάσουμε.
1: Γιατί αυτό απορρέει και από
0: τις ικανότητες
1: που έχει ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Και το πτυχίο. Να σας πω κάτι. Μπορείς να οδηγήσεις αυτοκίνητο όταν δεν έχεις δίπλωμα?
0: Όχι.
1: Όχι, ε. Ξέρετε ότι υπάρχουν μετεωρολόγοι χωρίς δίπλωμα τα τελευταία χρόνια και κάναν προγνώσεις και γίνανε ντελάλιδες και κάνανε και bullying ότι αυτοί είναι αυτούς να ακούσουμε.
0: Τέλος πάντων, το έχουμε ξαναπεί.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
0: πάμε εμείς.
1: Λοιπόν, πάμε για τον καιρό.
0: Σεπτέμβριο,
1: από πλευρά τώρα βροχοπτώσεων.
0: Ωραία,
1: έτσι.
0: Βροχοπτώσεων.
1: Ο Σεπτέμβριο θα είναι λίγο πιο πάνω από τις κανονικές τιμές. Ο
0: Σεπτέμβριο θα έχουμε
1: μήνα,
0: βροχούλες,
1: είναι,
0: δηλαδή,
1: είναι στα 40 με 50 χιλιοστά. Θα είμαστε λίγο πιο πάνω. Έτσι. Ο Οκτώβριο είμαστε περίπου στα 80-90, τοπικά 100 χιλιοστά. Θα είμαστε σε κανονικές τιμές και προς στο τέλος του Οκτωβρίου σε ξηρότερη περίοδο.
0: Εντάξει.
1: Το Νοέμβριο μήνα, ο Νοέμβριος θα έχουμε ανομβρία, ασυνήθιστη όχι μόνο σχεδόν σε όλη τη χώρα και για την περιοχή μας, και θα είναι, θα έλεγα, από ο μήνας Νοέμβριος που είναι ο πιο βροχερός μήνας του έτους.
0: Συνήθως,
1: με το μεγάλο,
0: κανονικά.
1: Ναι, κανονικά, θα είναι ο πιο ξηρότερος. Τώρα πάμε... πάμε να κάνουμε την ανάλυση
0: του Ιουλίου
1: για την,
0: τον Ιούλιο.
1: Για τον Ιούλιο μήνα.
0: Να σου πω πριν πας σε Κινίκο να ρωτήσω κάτι παραπάνω, μου επιτρέπεις?
1: Ναι, ό,τι θέλει. Έχουμε το χρόνο των ερωτήσεων.
0: Έχουμε λίγο.
1: Είμαι στη διάθεση.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σε ρωτήσω. Μου είπες ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες τον Αύγουστο και ότι θα είναι και το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη, θα είναι πάνω από τις κανονικές. Αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και βροχούλες όμως Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
1: Που έχω αναφερθεί. Πολλές βροχές, θα ήθελα έτσι να πω, είναι στην περιοχή ενδιαφέροντος.
0: Όταν λέμε...
1: Στην περιοχή ενδιαφέροντος,
0: δηλαδή...
1: τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μεσοποταμία, Ιράν, από
0: κάτω.
1: Τον Αύγουστο αρχίζει μεγάλη αύξηση βροχοπτώσεων, το έχω πει.
0: Ναι.
1: Σεπτέμβριος μεγαλύτερη αύξηση. Και Οκτώβριος και ο Νιόβρης μήνας, εκεί θα δουν νερά τα οποία δεν είχαν δει πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή νερά. Έτσι με διάρκεια.
0: Ωραία, πάμε στον Ιούλιο.
1: Και αυτό θα το εξηγήσω στις στρατιωτικές έτσι, επιχειρήσεις ο καιρός σε σχέση με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και με τον εποχικό παράγοντα διάρκεια μέρας-νύχτας. Συνήθως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θέλουν μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας και λιγότερη νύχτα.
0: Μας το έχεις ξαναπεί από τον Νίκο.
1: Όπως είχα πει, και το έχω γράψει, το έχω δημοσιεύσει σε Κυπριακή Εφημερίδα το 2000, το 2003 νομίζω, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράκ, όταν γίνανε οι χερσαίες επιχειρήσεις. Γιατί έγιναν τότε, το Μάρτιο μήνα, σε ησημερία με... μεγαλύτερη διάρκεια ημέρα, έτσι, τότε με το μικρό μπους, έτσι, και σε σχέση με το μεγάλο μπους, έτσι, που έγινε στις 17 Ιανουαρίου του 1991, που γίνανε αεροπορικές επιχειρήσεις και οι αεροπορικές επιχειρήσεις θέλαν μεγαλύτερη διάρκεια νύχτας.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Ιούλιος.
1: Για να μαθαίνουν έτσι την επιχειρησιακή πρόγνωση του καιρού έτσι, για εν γέννη κρίση.
0: Λοιπόν,
1: θυμάστε την αποκριά που μας πέρασε φέτος, η αποκριά που δεν υπολογίσανε, τα οποία ήταν βέβαια εμφανή, οι προγνώσεις μου είναι εμφανείς και είναι στην κορυφή και όχι στη βάση, που πλημμύρισε ο Εύρος.
0: Να είχαμε
1: επιχειρήσεις και τα τεθωρακισμένα,
0: για
1: να
0: ακούγαμε
1: αυτούς, να είχαν κολλήσει πριν τον Εύρο.
0: Στις όχθες.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Για να πούμε τώρα...
1: γι' αυτό φωνάζω έτσι, αλλά φωνάζω όμως όμορφα και ωραία, με δύναμη και νυφαλιότητα.
0: Ωραία, πάμε στον Ιούλιο,
1: λοιπόν,
0: Νίκο, να
1: πάμε τώρα αυτό που θέλω να αναφέρω για το... για την Πάτρα, έτσι. Δεν μπορώ να επεκταθώ σε όλες τις περιοχές.
0: Και όταν λέμε Πάτρα, εννοούμε Πάτρα, Ναυπακτία, Μεσολόγγικη.
1: Σήμερα και αύριο, συνέχεια, δεν δείχνει μαΐστρος. Με καταλαβαίνεις.
0: Μαΐστρος, λοιπόν.
1: Ναι, μαΐστρος και κυρίως οι θερμοκρασίες μέχρι την Κυριακή θα είναι και λίγο πιο κάτω από τις κανονικές τιμές. Στους 33, 32 τοπικά με το μαΐστρο.
0: Ναι, ο μαΐστρος
1: βέβαια στην άλλη πλευρά, στην Αιγιάλια, θα είναι πιο υψηλότερες, 2 με 3 βαθμούς. Ναι. Από πλευράς νεφώσεων έχουμε την Παρασκευή, έχουμε και σήμερα νεφώσεις, δίνουν κυρίως προς την Ανατολική Πελοπόννησο, από τα Καλάβρητα και ανατολικότερα. Ναι. Αύριο θα έχουμε έτσι αυξημένη συννεφιά, έτσι στην Πάτρα, καμιά ψυχάλα που και που τώρα να πω για 2 χιλιοστά, έτσι. Αλλά στα ορεινά όμως θα έχουμε περισσότερες, έτσι, μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωση, περίπου στα 10 χιλιοστά, 15 εκεί. Ναι, ναι. Αυτό γίνεται και το Σάββατο με την αιμονή, ας πούμε, του Μαΐστρου, έτσι, που θα είναι περίπου εκεί στα 2 μποφόρ. Ναι. Αυτό βέβαια το, από την άλλη εβδομάδα, η θερμοκρασία θα είναι λίγο υψηλότερη, εκεί θα πλησιάσουμε στις κανονικές τιμές και λίγο πιο πάνω, ένα βαθμό όταν είναι 33 με 34, να είμαστε 34 με 35 βαθμούς. Mm-hmm. Αυτό με μαΐστρο, έχουμε συνέχεια μαΐστρο μέχρι και μετά το Αηλιός.
0: Και δηλαδή μετά το Αηλιός
1: αυτό,
0: πάμε.
1: Ναι, αυτό δείχνει ότι με το ο άνεμος αυτός ψήξης, ο μαΐστρος, θα κρατήσει και μετά το Αηλιός, έτσι, σε θερμοκρασίες, σε κανονικές τιμές για, για το μήνα Ιούλιο.
0: Άρα είμαστε βέβαια, σε καλά επίπεδα βέβαια, θερμοκρασιών,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Σε κάποιες άλλες περιοχές, έτσι, με το δυτικό άνεμο, θα είμαστε πάνω από τις κανονικές τιμές. Αλλά και εδώ, για μετά το Αηλιός, ίσως να δούμε, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, θερμοκρασίες στους 37 βαθμούς και αν όμως επιστρέψει ο βοριάς έτσι μετά τις 22-23 Ιουλίου εκεί μπορούμε να δούμε και 38 βαθμούς δηλαδή οι θερμοκρασίες αυτές να εναλλάσσονται ανάλογα με τον άνεμο.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Αυτό μας το έχει ξαναπεί και το έχω σημειώσει. Οπότε λοιπόν έτσι κλείνει
1: τώρα,
0: ο Ιούλιος.
1: Ναι. Δεν ακούσα.
0: Ο Ιούλιος λέει έτσι κλείνει κάπως έτσι η τελευταία
1: εβδομάδα. Ο Ιούλιος έτσι κλείνει και αυτό που θέλω έτσι να αναφερθώ για το 15 Αύγουστο τις ημέρες, έτσι, το 15 Αύγουστο, η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τις κανονικές τιμές, εξαίρεση μόνο στην κεντρική Μακεδονία, έτσι ανατολική Μακεδονία, περιοχή Θράκης που θα είναι σε κανονικές τιμές και αυτό που μπορώ να δω η καιρική διαφοροποίηση από πλευράς βροχοπτώσεων στο Ιόνιο θα έχουμε ξηρασία ενώ στο Αιγαίο το 15 Αύγουστο θα είναι πιο υγρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Τις ημέρες του 15 Αύγουστο.
0: Να κάνω, τώρα. Να κάνω ερωτήσεις τώρα, κάτσε περίπου.
1: Ναι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν,
0: Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ στο Αντίριο, τι καιρό θα κάνει Νίκο, είναι και το φεστιβάλ.
1: Τώρα το Αντίριο, είπαμε, δεν έχει βροχή, το φεστιβάλ γίνεται τις βραδινές ώρες.
0: Ναι, μετά τις 8.30-9 η ώρα, δεν έχει.
1: Ότι
0: θα έχει δροσούλα,
1: Παρασκευή
0: Σάββατο, δροσούλα θα έχει.
1: Δροσούλα, οι θερμοκρασίες με το μαΐστρο το Αντίριο είναι το πιο δροσερότερο αλλά και με το βοριά.
0: Α, αλλά καλά θα είμαστε, μια χαρά, ωραία.
1: Ναι, οι θερμοκρασίες στο Αντίριο δεν θα ανέβουν πάνω από 31 βαθμούς.
0: Α, πολύ ωραία, μια χαρά. Ναι. Η υγρασία...
1: Και η ελάχιστη θα είναι στους 24 βαθμούς.
0: Α, είναι, μου λες,
1: τώρα έχει μια αύξηση νεφώσεων τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο, στα γύρω ορεινά. Αλλά ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει μετά το μεσημέρι, απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας των εκδηλώσεων θα υπάρχει ξαστεριά.
0: Μάλιστα. Με ρωτούν εδώ πέρα, Νίκο μου, καύσωνα στην Πάτρα. Θα έχει, είπαμε, καύσωνα στην Ήλιο. Δεν μας
1: είπαμε. Αυτό το έχουμε πει από το Μάρτιο μήνα. Το έχω πει. Δεν έχουμε καύσωνα.
0: Δεν έχουμε καύσωνα. Και επίσης να ξαναπώ.
1: Θα θέλω να τους προκαλέσω για να βγουν, για να μιλήσω πότε θα έρθει ο καύσωνα σε ποιες επόμενες χρονιές.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορώ να βλέπω όχι ένα χρόνο και δύο χρόνια μπροστά.
0: Όχι, μην το πει τώρα.
1: Τώρα έφτασα μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Θα τα πούμε εμείς μετά τον Αύγουστο.
1: Για την Άνοιξη ξέρω το τι θα συμβεί.
0: Όταν επιστρέψουμε.
1: Και όταν. Θα θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε τότε. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Να είσαι καλά, να περνάς καλά.
1: Και αν είπα κάτι πιο πάνω από αυτό που είναι, είναι έτσι με τη διορατικότητα και με την ενόραση. Έχω κι εγώ κάποια αντίληψη, βλέπω, μιλάω με κόσμο. Δεν μιλάω μόνο στη χώρα μου, μιλάω σε όλο τον πλανήτη.
0: Εδώ ακούμε άλλα κι άλλα.
1: Ξέρω τι μου γίνεται.
0: Εδώ ακούμε άλλα κι άλλα από άλλους.
1: Τώρα το να κλείνεσαι μέσα, καλύτερα ελεύθερο πολύ παρά κορόιδο στο κλουβί. Γεια.
0: Να σου ευχηθώ καλό ταξίδι, να είσαι καλά, να περνάς καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά τα μετεωρολογικά. Αν δεν τα καταλάβετε, σας τα ξαναπώ εγώ πάλι. Για να έχουμε καύσωνες, όχι εδώ θα τα πω, για να έχουμε καύσωνα θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να έχουμε άπνοια, να μην φυσάει πρώτον, να έχουμε θερμοκρασίες για περισσότερες από 3-4 ημέρες πάνω από 39 δεύτερον και να έχουμε επίσης και πολύ υψηλές χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό δεν το έχουμε, δεν φτάνουμε εκεί, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καύσωνας. Ζεστή έχουμε στα επίπεδα του καλοκαιριού, έτσι θα έχουμε, κάτσε για να σας πω πότε θα έχουμε. Λοιπόν, ο Ιούλιος μήνας δεν βλέπω μέχρι και μετά τις 19 και 20 του μήνα να μας φέρνει πολύ ζέστη, γιατί έχουμε μαΐστρο πρώτον. Έχουμε νεφώσεις εκεί την Παρασκευή, μια αστάθεια κυρίως ανατολικά Πελοποννήσου και πιο ορεινά. Αν ρίξει μια ψυχαλίτσα εδώ στην Πάτρα, δεν μας πειράζει, δεν μας χαλάει. Στα ορεινά λίγο περισσότερο. Και το Σάββατο πάλι συννεφιούλα θα έχουμε. Θερμοκρασίες εκεί 32-33, όχι παραπάνω. Από Δευτέρα θα έχουμε, αλλάζει λίγο με μαΐστρο. Όχι, μάλλον δεν αλλάζει, μένει μαΐστρο, 34 με 35 βαθμούς. Είναι οι κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, παρακαλώ. Και αν διατηρηθεί ο μαΐστρος και δεν γυρίσει σε βοριά, που μπορεί να γυρίσει την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, θα ανέβει λίγο θερμοκρασία στο 37 το πολύ. Άντε να τσιμπήσει και ένα 38, λέμε. Αν αλλάξει ο βοριάς. Αυτά. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Θέλετε και τον Αύγουστο. Καλά, δεν ήσασταν εδώ. Λοιπόν, τον Αύγουστο έχουμε πάνω από κανονικές θερμοκρασίες οι τιμές τους. Έχουμε στο Ιόνιο ξηρασία, στο Αιγαίο έχουμε περισσότερες βροχές. Ο Αύγουστος είναι θερμός μήνας για τη Δυτική Ελλάδα και την Πάτρα, γιατί θα έχουμε βοριά. Όχι κάθε μέρα, αλλά συνήθως θα έχουμε βοριά και θα φτάσει 38. Όχι καύσωνας, 38. Στα υπηρετικά όμως, κυρίως στα ανατολικά, θα έχουμε και αυξημένες βροχοπτώσεις. Τον Αύγουστο μήνα με ξηρασία στο Ιόνιο. Τα σημειώσατε? Ορίστε, τα Χριστούγεννα. Θα σας τα πω άλλη φορά τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, μας είπε ο άνθρωπος, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές στη Δυτική Ελλάδα, σε εμάς, εκτός από Ανατολική Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Θράκη κλπ. Που εκεί θα είναι κανονικές θερμοκρασίες. Έχουμε βροχοπτώσεις Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, 40-50 χιλιοστά. Σορευτικά τα λέμε αυτά, έτσι, τα χιλιοστά, μην φανταστείτε. Και Οκτώβριο λίγο περισσότερο, μέχρι 90-100 χιλιοστά. Ενώ Νοέμβρης είναι μήνας ξηρασίας. Άλλο τίποτα? Το 28, το 29, όχι, μέχρι εδώ. Λοιπόν, θα σας αφήσω σιγά σιγά με όλα αυτά και μετά άλλα. Πρώτο Θεός να είμαστε όλοι μας καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Δεν έχω συνέχεια αυτή τη στιγμή και απαντήσεις για το θέμα του Καραμανδανίου Νοσοκομείου και του Ακτινολογικού. Παρότι προσπαθήσαμε εναγωνίως με τους συναδέλφους εδώ της εκπομπής και χθες και σήμερα να έχουμε επικοινωνήσει με το γραφείο του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και ζητήσαμε κάποιες απαντήσεις. Να μας πει τι προβλέπετε. Νομίζω ότι είναι το πιο βασικό σε αυτή την υπόθεση, γιατί να τα λέμε και να ακούμε και τις αντιδράσεις και τις δυσαρέσεις και των ανθρώπων που εμπλέκονται είναι λογικό, αλλά λογικό επίσης είναι να ακούσουμε και τι ακριβώς προβλέπεται να γίνει. Τι θα γίνει με το ακτινολογικό? Μία απάντηση αναζητούμε εμείς και δεκάδες, άδες, χιλιάδες πολίτες και ασθενείς σε αυτή εδώ την ευρύτερη περιοχή. Τι θα γίνει με τον αξονικό στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο? Παρακαλώ, περιμένω εν αγωνία στην απάντηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Πρώτο Θεός, να είμαστε όλοι καλά αύριο το πρωί στις 9 και πάλι εδώ. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο και έκαψε την Α Παθολογική Κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη 74χρονος από τη φωτιά, από το κρεβάτι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε στο σταθμό μας, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Έχουμε ένα συμβολικό επίπεδο. Σε επίπεδο έγκλη στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονή, σημείωσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας, πρόσθεσε, αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία να είναι, πιθανώς να είναι τοπικά έντονα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε και την Αντιγόνη Δρακάτου. Πώς πήγε το δελτίο?
1: Είχε πολλές ειδήσεις πέσαν απανωτά. Τα ακούσατε, έτσι?
0: Έχουμε εξελίξεις.
1: Είχαμε Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είχαμε και έχουμε και τον Ρικάρδο Μάνκα εν αναμονή εκεί, να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό στον Παναθηναϊκό. Και τον Λούκα Γιώβιτς το είχαμε πει και νωρίτερα που...
0: Εδώ οι φίλοι της ΑΕΚ στέλνουν συνέχεια μηνύματα και φωτογραφίες και διάφορα.
1: Εν τω μεταξύ είναι ένας φίλος εδώ που έχει στείλει μηνύματα, ο 042, δεν λες όνομα να ξέρουμε ποιος είσαι, ο οποίος έστελνε κάποια μηνύματα και λέει τόση ώρα άκουγα λέει άλλο σταθμό και έστελνα εδώ. Λέω και εγώ έβλεπα αυτά που έλεγε και λέω τώρα τι λέει τώρα.
0: Εντάξει, συγχωρεμένος.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Γι' αυτό σου λέω, μην ακούς άλλο σταθμό, παιδί μου. Μόνο
1: είδες,
0: εδώ.
1: Είδες, αγαπάνε όμως Ερασπόρ, έστελνε εδώ τα
0: μήνυμα. Ναι. Μην ακούς άλλο σταθμό, εδώ πέρα, Ερασπόρ. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ μαζί με την Αντιγόνη. Με διάφορα άλλα θεματάκια. Οτιδήποτε γίνεται και οποιασδήποτε μεταγραφές, ας πούμε, ανακοινώνονται ή εκολάπτονται ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εδώ πέρα. Λέω, Αντώνης, στο είπα και στο ξαναλέω. Για να είναι κάποιος ίσυχος με τις γυναίκες είναι αρκετή η καταφατική υπετιότητα, της είπα τώρα, και ότι φυσικά παραμένει κοσμοναύτης ο καθόλου συμπαθής Γάιδαρος. Γιατί πετάει.
1: Πετάει ο Γάιδαρος, πετάει.
0: Μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις.
1: Ναι.
0: Όσοι το έχουν φιλοσοφήσει είναι ευτυχισμένοι. Έλα.
1: Έτσι είπα.
0: Λοιπόν, later. Ο Μανώλης λέει, ο Θεός με φύλαξε και ήρθα στην δουλειά και δεν πήγα θάλασσα για να με τσακώσει κανένας λαγκοκέφαλος.
1: Ναι, πολύ τύχη αυτό, είμαστε τυχεροί.
0: Την καλημέρα μου από ο Νικόλο Λασιθίου. Κάτω στην Κρήτη γίνεται χαμός, ήρθαν πάρα πολλές φωτογραφίες. Πάντως σίγουρο είναι ότι το Μαρόκο, λέει ο Στέλιος, θα υποστηρίζει η καταπληκτική Αγγλίδα τραγουδίστρια Ζόη Γκίλμπι, που ένα εκ των ωραίων ταξιδιωτικών εμπειριών στην βορειοαφρικανική χώρα έγραψε το Red City.
1: Ωραία.
0: Θα το ακούσω, Στέλιο, το τραγουδάκι.
1: Τώρα, μια και είπαμε για το τραγουδιστή, ο Justin Bieber θα είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο σοου του ημιχρόνου του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Το ανακοίνωσε η FIFA.
0: Το ανακοίνωσε η FIFA.
1: Ο δημοφιλής, λέει, Καναδός pop star θα μοιραστεί την κορυφή του μουσικού θεάματος με τους ήδη ανακοινωμένους καλλιτέχνες Madonna, Shakira και BTS σε μία παράσταση διάρκειας 11 λεπτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης σε ημίχρονο τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει, ο Justin Bieber μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα παιδί που έχει περάσει και πάρα πολλά, έχουν ακουστεί πάρα πολλά, που όμως το παλεύει από μικρός, που όμως το παλεύει και προσπαθεί.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε μια παρέμβαση που θέλει να κάνει ο Λουκάς, θα πω ένα ωραίο εδώ που διαβάζω. Λέει η Αλεξάνδρα, είναι παρέμβαση από γυναίκα, έχει σημασία αυτό, έτσι, το ισχυρό φίλο.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Δηλαδή θα πάρετε παίκτη που λέγεται, θα πάρουμε γιατί είναι, φαίνεται φίλος του Παναθηναϊκού, όχι φαίνεται, που θα λέγεται Μάγκας και θα παίζει στο Βοτανικό. Καλό.
1: Καλό
2: ένας
1: αυτό.
2: Μάγκας στο Βοτανικό.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, Άσε. Έτσι.
2: Με ακούς. Λέτε.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη από την Κατερίνη. Λοιπόν, κύριε Λουκά, τι απέστα μας.
2: Σε σχέση με τα προηγούμενα, σύζυγος.
0: Ναι.
2: Μιλάει στη σύζυγο.
0: Αυτά μου αρέσουν.
2: Μωράκι μου, λέει, θα έρθει στο γυμναστήριο μαζί μου. Σύζυγος. Τσιτώνεται με τη μία. Με αποκαλείς χοντρή.
0: Δηλαδή, εγώ κάνω μετάφραση. Δηλαδή, ότι έχει ανάγκη το γυμναστήριο για να, για να ισιώσει. Όχι.
2: Καλά, ντε, λέει, άμα είναι, μην έρχεσαι. Με θωρείστε μπέλα. Ηρέμησε καρδιά μου,
0: τη λέει. Ακούσε.
2: Ηρέμησε καρδιά μου, τη λέει. Α, τώρα με λες και ιστερική. Δεν εννοούσε αυτό, μωρό μου. Παραμένει γλυκούλης ο τύπος.
0: Φυλακή τον βλέπω τον τύπο.
2: Δηλαδή, του λέει, θα με βγάλεις και ψεύτρα από πάνω. Πω, καλά, μην έρχεσαι. Α, για κάτσε, του λέει. Γιατί θες να πας μόνος? Πέσει τίποτα με καμία.
0: Τα μάτια, λοιπόν.
1: Αυτά είναι ακραίες περιπτώσεις.
2: Με το κινητό σας το έχω πει.
1: Αυτά θέλετε όμως, τις ακραίες περιπτώσεις θέλετε εκεί να σας έχουν.
2: Εκεί τον καιρό, τον πρώτο καιρό, παίρνει ο τύπος.
0: Δεύτερη παραβολή είναι αυτή.
2: Ναι. Παίρνει ο τύπος κινητό, δεν το λέει στη γυναίκα του. Πάει στο σπίτι μετά τη δουλειά. Λέει, γυναίκα, τι είμαστε, να πλύνω τα χέρια μου στο αυτό και να φάμε. Ναι. Και κάνει το λάθος, για περίπου λάθος πρόκειται, να πάρει το κινητό στο σταθερό. Και της μιλάει χαμηλόφωνα για να μην τον ακούσει από την τουαλέτα.
0: Ωχ, πάει το μυαλό μου τώρα.
2: Λέει, έλα παιδί μου, λέει, πού είσαι.
0: Εσύ τώρα είσαι ο άντρας που παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα από το κινητό το άλλο.
2: Ναι. Και απαντάει η γυναίκα. Κλείσε ο άντρας μου. Τον είπε αλλιώς βέβαια, είναι στην τουαλέτα.
0: Θα βλέπεις. Άκου τι λέω εδώ, αηδός.
1: Ναι. Μπράβο, Justin Bieber. Baby.

0: Ο φίλος του Ισαντιγόνης είναι, Justin. Μεγάλωσε ο Μπίπερ.
1: Μεγάλωσε ο Μπίπερ, ναι.
0: Περάσαν τα χρόνια. Όπου το 8
1: έχει περάσει ξεκίνησε. Πάρα πολλά αυτός, αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ αυτό το τραγούδι φαίνεται θα είναι σχετικά παλιό, γιατί είναι η φωνή του.
1: Είναι πολύ νεαρή, ναι, εντάξει, αυτό είναι παλιό.
0: Ναι.
1: Το 2010 είναι.
0: Τάσα, το Baby, το 2010, ναι, το 2010.
1: Είναι παλιό.
0: Ναι. Είναι
1: έχει
0: παλιό.
1: Κι άλλα καινούργια. Ποια είναι το πιο πρόσφατο, για δες κανένα. Το Stay πιο... είναι πολύ ωραίο.
0: Stay και Pitches.
1: Το Stay είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κοίταξε. Το ότι είναι κάποιος καλλιτέχνης, είναι κάποιος star, είναι κάποιος αθλητής, είναι ποδοσφαιριστής, δεν πάβει να είναι άνθρωπος, έτσι. Και όλες οι δυσκολίες, οι αναποδιές και τα σκαμπανεβάσματα, οι ανηφόρες και οι κατηφόρες, έτσι, είναι μέσα στη ζωή. Άρα μην νομίζουμε ότι αυτοί είναι οι τίποτα υπεράνθρωποι, έτσι. Καθένας έχει κουβαλάει και ένα σταυρό. Είτε είναι γνωστός, είτε είναι άγνωστος, είτε είναι star, είτε είναι... Λοιπόν... Και καθημερινά, γι' αυτό λέμε και καταλήγοντας να σε... Έρχονται και καλές στιγμές και όταν έρθουν αυτές πρέπει να απολαμβάνουμε. Έτσι κύριε Τάσο, κύριε διευθυντή του ήχου.
1: Βέβαια,
0: κύριε διευθυντά των ήχων που έλεγε και ο άλλος στο τραγούδι. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε τους φίλους, έστω και από λάθος.
1: Έστω και από τα λάθος σου τέσσερα μηνύματα που έστειλε εδώ κατά λάθος.
0: Λοιπόν, ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο, παιδιά. Για τον Μάγκα του Βοτανικού θα μάθουμε στη συνέχεια. Ο Στέλιος Σιδηρόπουλος μας ενημέρωσε. Έρχεται και μια φωτογραφία από το χωράφι. Εδώ, καλημέρα Φώτη, από τον Αστακό Ιταλο Καρνανίας.
1: Τι είναι εδώ?
0: Πάνω στο τραχτέρ ο άνθρωπος.
1: Α, αμπέλια είναι.
0: Μα, τα βλέπεις.
1: Ωραίος φίλε μου, έτσι.
0: Πρωί, πρωί
1: όμως. Έχει ζέστη βέβαια.
0: Μην ανέβει ο ήλιος ψηλά, γιατί δεν κάνει, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε. Καλημέρα από Παξούς, λέει ο Γιώργο. Παξί τώρα και να μην πάρουμε μια φωτογραφία, είναι αμαρτία.
1: Νομίζω θα έπρεπε.
0: Έτσι είναι, Αντιγόνη μου.
1: Γιώργο, δεν ξέρω που βρίσκεσαι, αλλά στείλε τέλος πάντων ό,τι μπορεί να του πει.
0: Κάτι, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, ένα
0: φιλαράκι. Beach bar, κάτι.
1: Ένα φιλαράκι πράσινο.
0: Ο Βασίλης μου στέλνει εδώ τον Bugs Bunny, τα γνωστά, τα λογοπαίγνια με τους λαγούς. Ο καλύτερος λαγό εγκέφαλος είναι αυτός. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, από Οροπό. Ανησυχεί για σένα. Λέω, είχε πάει για το δελτίο.
1: Α, ναι, Κωνσταντίνε, έπρεπε να περάσω τόσες ειδήσεις.
0: Ναι, το Μαρόκο λέει σήμερα θα αποκριθεί. Και εγώ έχω έτσι ένα, αλλά μην μείνω με την όρεξη. Θα τα πούμε αύριο.
1: Κοίτα να δεις, πολλοί το λένε αυτό. Πολλοί το λένε αυτό.
0: Μετά από το κλάμα λέει του Μέση, του Ρονάλντο, θα δούμε και του Εμπαπέ.
1: Καλά, ο Μέση δεν έκλαψε.
0: Έκλαψε από. Γιατί έφτασε στο τσακ να αποκλειστεί. Ξέρεις τι είναι, δηλαδή στο 80 να χάνεις 2-0.
1: Καλά, ο Μέση δεν έκλαψε.
0: Έκλαψε από. Γιατί έφτασε στο τσακ να αποκλειστεί. Ξέρεις τι είναι, δηλαδή στο 80 να χάνεις 2-0.

0: το είπαμε και το Κωνσταντίνο, ο Αποστόλης. Δεν ανοίγουν και γρήγορα. Φεύγω γιατί με κυνηγάει ένας λαγοκέφαλος, λέει, χωρίς να τον πειράξω. Απλά του είπα να πάει λίγο πιο εκεί.
1: Ωραίο. Φαντάζομαι να του λες, φύγε ρε παιδί μου, φύγε. Και αυτός έρχεται από...
0: Είναι έρωτας. Έρωτας με την πρώτη ματιά που λένε. Γεια σας παιδιά. Δεν είμαι διακοπές, από τη δουλειά είμαι. Ηλιοχρωματιστής από την Πρέβεζα. Δροσιά Πρέβεζας. Ο Δημήτρης. Καλημέρα παιδιά. Ο Νιάβμεντ λέει, από το, αυτό το Μουντιάλ είναι μακράν το χειρότερο, χωρίς προηγούμενο, που είναι ματσάρες που βλέπαμε στο Μουντιάλ του 98, Ολλανδία, Αργεντινή, τι είδαμε και τι βλέπουμε. Εντάξει, και εδώ έχουμε δει 2-3 μάτς, αλλά εντάξει, είναι και η διαφορά της ώρας που ξέρεις, κάπως σε βγάζει εκτός κλίματος. Κυνηγάς μια ώρα να δεις έναν αγώνα, χάνεις 2-3 που έχουν μεσολαβήσει γιατί είναι βράδυ, ξημερώματα, ξέρω εγώ, δύσκολες περίεργες. Βγαίνεις από το κλίμα, ξανά πάλι να μπεις. Εντάξει. Το 30, το 30 θα απολαύσουμε. Έλα, έφτασε η ώρα να απαγγείλεις.
1: Λοιπόν, λέει εδώ τώρα. Και πόσο έχει αυτό το shorts, είναι ένας μόδιστρος που γράβει κάποιον τώρα, έτσι.
0: Ναι, ο κάποιος θα είπε αυτό.
1: Ναι, και πόσο έχει αυτό το shorts.
0: Λέει ο μόδιστρος, 120 ευρώ.
1: Κάντο 100 και θα το πάρω.
0: Ιου, ιου, ιου.
1: Έκανε τη σιρήνα.
0: Ε, Γιάννη, που τα βρίσκεις αυτά, Γιάννη.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Πώς λέει μια γυναίκα συγγνώμη, ενδιαφέρον.
1: Α, ναι, ναι, ναι, κυκλωτικά το πάει.
0: Λέει συγγνώμη, αλλά αυτές.
1: Καλό, καλό, καλό.
0: Ο Βασίλης από Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης, τι πιο σύνηθες λέει. Η γυναίκα μου έχει θυμώσει επειδή δεν θύμωσα με κάτι που έχει θυμώσει εκείνη. Καταλαβαίνεις. Παιδιά.
1: Καλό, καλό.
0: Χαμηλά η μπάλα, έτσι. Με σιρτές μπαλιές.
1: Προσέχτε, ελπίζω να μην ακούν οι γυναίκες σας, γιατί αν ακούν οι γυναίκες σας.
0: Έχετε χάρη.
1: Θα φάτε κανένα κολάκι.
0: Που λέω μόνο τα μικρά ονόματα, δεν λέω επίθετα. Έτσι.
1: Έτσι, έτσι, μην τους προδώσεις.
0: Έτσι, δεν λέω επίθετα για αυτό το λόγο.
1: Ποτέ.
0: Λέω, ας πούμε, Τάσος. Τώρα, Τάσος είναι.
1: Είναι 500.
0: Όχι, ρε παιδάκι,
1: όχι, ποτέ, όχι.
0: Είναι ο Κροατής, αλήθεια, να. Τι λέει εδώ,
1: Τάσος λέει.
0: Οι τρεις κούκλες στη ζωή ενός άνδρα. Η κόρη.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται, λέει. Ναι. Η κοπέλα του. Έτσι. Και η σύζυγος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι,
1: είναι,
0: καλά.
1: Ναι, σωστά. Τη μάνα του ξέχασες. Έμα τα ήθελε τώρα ο οργανισμός του.
0: Ξέχασε την πεθερά και τη μάνα σου.
1: Άντε τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, τα ήθελε που λέει και το λαός. Καλό πρωινό, λέει, από Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πέστε και για τα σκάνδαλα, όχι μόνο για τους λαγοκέφαλους. Έτσι. Καλή παραπλάνηση όλη μέρα με τους λαγοκέφαλους. Μόνο που είναι λαγοκέφαλοι είναι παραπλάνηση.
1: Όχι, εδώ είναι τόσα θέματα.
0: Τόσα θέματα έχουμε. Καλημέρα, Φώτη Αντιγόνη, ο Λιάκος. Μπορείς να επαναλάβεις αυτό που είπε για τη Μαντόνα. Τι λέει αυτό. Στον τελικό του παγκοσμίου θα γίνει.
1: Έχουν ανακοινωθεί. Εδώ το βρήκα, εδώ σε ένα ρεπορτάζ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι έχουν ανακοινωθεί καλλιτέχνες ανάμεσα, εκτός από τον Justin Bieber, η Μαντόνα, η Σακύρα και BTS. Ναι. Σε μία παράσταση διάρκειας 11 λεπτών.
0: 11
1: γιατί,
0: λεπτά.
1: Γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης σε ημίχρονο τελικού παγκόσμιου κυπέλλου.
0: Ναι, Super Bowl το κάναμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, 11 λεπτά θα εμφανιστούν όλοι αυτοί. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, τι χορογραφίες θα υπάρχουν, τι εφέ, τι λέιζερ. Και δεν ξέρω μήπως χρειαστούν και αυτοί ένα cooling break ή όπως τα λένε τώρα στο Αμέρικα. Hydration. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Hydration
0: τα οποία
1: break.
0: Κάθε φορά που πέφτουν ακούω από το κοινό την εξέδρα ένα γιουχάισμα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ναι μεν κόβεται έτσι η ροή και το, ναι. Αυτό του παιχνιδιού. Απ' την
0: ο
1: άλλη
0: ρυθμός,
1: όμως
0: ναι.
1: Οι παίκτες όντως αισθάνονται καλύτερα με αυτό, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: αλλά...
1: έχει τέτοιες, τέτοια ζέστη εκεί.
0: Σε κάποιες περιοχές έχει και υγρασία.
1: Πάντως, ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν σταματάει τις αναρτήσεις του στο Instagram και
0: τι
1: συνέδεσε τη μεταγραφή του Κώστα Σλούκα με αυτή του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, γιατί ήταν 8 Ιουλίου και οι δύο.
0: 23 και 26.
1: Ναι.
0: Με ανάρτηση που έκανε. Περάσαν 3 χρόνια, παιδιά, πάντως, έτσι. Πλάκα-πλάκα, πότε περάσαν τα 3 χρόνια. Πώς περνάει ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα μηνύματα.

0: δούμε, γιατί είναι πάρα πολλά όσα προλάβουμε. Καλημέρα Φώτη, καλή εκπομπή. Ο Γιώργος από Τρίκαλα. Έμαθα από τα λάθη μου, λέει, γι' αυτό αποφάσισα να κάνω κι άλλα, για να μάθω κι άλλα.
1: Έτσι. Ναι, συνεχίστε. Αρκεί να μην είναι τα ίδια. Αυτό. Αν είναι τα ίδια, μάλλον.
0: Μπράβο, Αντιγόνη, πάρε μια τάξη.
1: Έλεγε ο πατέρας μου ότι κάποια στιγμή, λέει, οι τελίτσες πρέπει να σταματάει. Οπότε για τους άντρες το έλεγε, έτσι. Για τον εαυτό του και για τους άντρες.
0: Έτσι, λέει. Οπότε, ο Κώστας. Ναι. Φώτη, διάβασε και το δικό μου μήνυμα. Πες του Χρήστου του ΑΕΚΤΖ που έστειλε το λαγοκέφαλο νωρίτερα, ότι του πάει περισσότερο το κίτρινο χρώμα που περιφερόταν στα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής. Και έμαθα όλα τα χωριά, από τα άσπρα χώματα μέχρι και τα μαύρα καλύβια. Ναι, αλλά από την Τρίτη Εθνική πήρε φόρα η ΑΕΚ. Ε?
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια, παιδιά. Έτσι, πήρε φόρα η ΑΕΚ, πήρε τα πρωταθλήματα τρίτης, δεύτερης και έφτασε στην πρώτη και το πήρε και δύο φορές μάλιστα. Εγώ, Κώστα...
1: Ό,τι καταγράφουμε, έτσι. Λέμε, έτσι.
0: Ναι, και εσύ είσαι εκεί πέρα καταγραφεί. και παλεύεις με σωσίβια, με τόνα, με το άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο που λέει και ο λαός μέχρι εκεί. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, βέβαια. Τον απνίγεις τον πόνο σου με τον ανεμιστήρα στα Πετράλωνα. Καλύτερο από το Μαϊάμι, έχει μεγάλη διαφορά. Πού να τρέχει το Μαϊάμι τώρα, κάτσε και πέρα στα Μετράλωνα με τον ανεμιστήρα. Από Σπέτσες μια υπέροχη φωτογραφία έστειλε ο Θανάσης. Κοίτα εδώ.
1: Πω,
0: έχω
1: και
0: κότερο.
1: Φανταστικά. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
0: Έχω και κότερο, πάμε.
1: Εντάξει, δεν με νοιάζει το κότερο, αλλά η θάλασσα.
0: Τα νερά είδες
1: εδώ. Τι όμορφα που είναι, παιδιά. Αχ, τι ωραία όταν στέλνετε φωτογραφίες. Είναι σαν να ταξιδεύω κι εγώ εκεί
0: έτσι,
1: μαζί
0: σπέτσες.
1: Σας.
0: Για να ακούσουμε λίγο του Σάμπα. Είναι μέσα από το... Είναι το... μέσα από το άλμπουμ του Μουντιάλ είναι αυτό, ναι, τα τραγούδια. Ναι. Είναι και η Rolling Stones, είναι και το Die Die, δεν θυμάμαι αν έχει από κάτω, αν το έχω βάλει τάσο πιο κάτω, θα δούμε. Τη Σακύρε, μια και την ανέφερες. Αλλά The winner takes it all, έτσι. Ο νικητής τα παίρνει όλα. Είναι αλήθεια αυτό, συμφωνείτε, διαφωνείτε, έχετε ενστάσεις, σκέφτεστε κάπως διαφορετικά, εσύ τι λες, ο νικητής και μόνο, ο νικητής όλοι οι άλλοι ξεχνιούνται, μόνο αυτό μετράει ή μετράει και η πορεία.
1: Εξαρτάται ποιος είναι, τι θεωρούμε νίκη κάθε φορά,
0: έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Σε έναν αγώνα, ξέρεις, νίκη ή τα, ας πούμε.
0: Όλοι οι άλλοι ξεχνιούνται.
1: Από εκεί και πέρα, σε όλα τα υπόλοιπα στη ζωή, εξαρτάται τι θεωρεί καθένας νίκη.
0: Έτσι τραγούδησαν οι Άμπα και έτσι θα πανηγυρίσει και όποιος σηκώσει το παγκόσμιο, έτσι το κύπελο στο τέλος. Αλλά πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι δεν ξεχνιώται, διότι η αξία του ιτημένου δίνει μεγαλύτερη έγκλη και πρεστίζ στον νικητή. Λοιπόν,
1: βρήκα ένα ωραίο θέμα εδώ που έκανε ένα συνάδελφος εδώ πέρα σε ένα site. Την ώρα που οι φίλαθλοι επικεντρώνονται στους παίκτες που θέλουν να πετύχουν ένα γκολ, οι διαιτητές τρέχουν εξίσου, λέει, καλύπτοντας συνήθως 12 και 13 χιλιόμετρα σε κάθε αγώνα. Και έχει ξεκινήσει, έχει κάνει ένα θέμα, ρε παιδί μου, για τους διαιτητές, για το πόσο και αυτοί καταπονούνται σε έναν αγώνα και στην ουσία... κυρίως φαίνονται στο, όταν είναι για μπινελίκι και για δεν ξέρω τι. Η προετοιμασία των διαιτητών για το παγκόσμιο κύπελο άρχισε πριν από σχεδόν 4 χρόνια, σύμφωνα με τη FIFA, έτσι, και μοιάζει με αυτή των αθλητών υψηλού επίπεδου, γιατί οι διαιτητές έχουν υποβληθεί και ίδιες σε επανειλημμένες φυσικές αξιολογήσεις, με την προπόνηση να εντείνεται τους 6 μήνες πριν το Μουντιάλ. Δηλαδή 6 μήνες πριν το Μουντιάλ τους είχαν σε προπόνηση και μέχρι και μάγειρα, λέει, μέχρι και σεφ έχουν για ειδική διατροφή.
0: Βέβαια, γιατί είδα κάποιους οι οποίοι με προσπάθεια έφτασαν να μην φαίνεται κοιλιά.
1: Η ομάδα διαιτησίας, λέει, του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελείται από 52 διαιτητές, 88 βοηθούς διαιτητές και 30 βιντεοδιαιτητές αγώνων από 50 ομοσπονδίες μέλη.
0: Παιδιά, τα ποσά τα είπαμε πόσα παίρνουν. Τώρα με ρωτάει και ο Τάσος πόσα παίρνουν. Δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί τα έχουμε πει πριν κάνα 25ήμερο.
1: Παίρνουν καλά λεφτά και
0: διαιτητές. Από 75.000 ο μικρότερος για το σύνολο του Μουντιάλ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποιο που δεν θα σφυρίξει πολλούς αγώνες. Ναι. Αυτός που θα σφυρίξει και τον τελικό θα φτάσει 300 χιλιάρικα. Δηλαδή για 40 μέρες νομίζω είναι καλά. Αυτός που θα σφυρίξει και στους τελικούς. Και η ομάδα όλη. ο διαιτητής, η βοηθή.
1: Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι αυτό δηλαδή το ρεπορτάζ, αυτό τώρα που κάνει ο συνάδελφος, είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί σου δίνει και την άλλη διάσταση των πραγμάτων. Ότι δηλαδή δεν είναι απλά σφυρίζουν οι δήμοι τις κάρτες.
0: Και πρέπει να κάνουν...
1: Μάλιστα λέει εδώ ότι έχουν... εκτός του ότι κάνουν προπόνηση διατροφή, στην αποκατάσταση και πάμε σε δελτίο πολιτικό ειδήσεων και μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπροπυργό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 11 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 3 είναι διασωληνωμένοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Προσήχθη 74χρονος ύποπτος για την πυρκαγιά. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ιστορική ανορθογραφία του Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού στις 12, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
4: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
5: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το παγκόσμιο κύπελλο του 1974 είναι στο μυαλό μας για την Ολλανδία και τον τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Υπήρχε όμως και η συμμετοχή του Ζαΐρ στα τελικά, που ήταν μια μεγάλη στιγμή για την Αφρική, αλλά εξελίχθηκε σε φιάσκο. Το Ζαΐρ ξεκίνησε με μια τιμητική ήττα από τη Σκωτία με 2-0 και στη συνέχεια αντιμετώπιζε τη Γιουγκοσλαβία. Τα πράγματα στην ομάδα δεν ήταν καλά, αφού οι παίχτες δεν είχαν πάρει το πριν που τους είχε υποσχεθεί το καθεστώς Μομπούτου και αποφάσισαν να μην κατέβουν στο δεύτερο παιχνίδι. Δέχτηκαν απειλές, ξεκίνησαν κανονικά και με hat-trick του Ντούσαν Μπάγκεβιτς οι γείτονες διέλυσαν το Ζαΐρ με 9-0. Μέσα σε όλα αυτά, ο Μουέμπο Ιλούγκα σε μια φάση χτύπησε το διαιτητή, αλλά ο διαιτητής, μην μπορώντας να ξεχωρίσει ποιος ήταν ο δράστης, απέβαλε λάθος παίκτη. Ο Ντιαγέ, που αποβλήθηκε χωρίς να φταίει, ξέσπασε σε λυγμούς. Το ιστορικό αυτό λάθος όμως βοήθησε να ζήσουμε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές εκείνου του Μουντιάλ. Με το 9-0 να θεωρείται τόσο ντροπιαστικό όσο και ύποπτο, οι παίκτες πήραν το μήνυμα ότι αν έχαναν με 4 γκολ διαφορά στο τελευταίο μάτς με τη Βραζιλία, θα έπρεπε να ψάξουν να βρουν άλλη πατρίδα. Για καλή τους τύχη, οι Βραζιλιάνοι σταμάτησαν στο 3-0 και το Ζαΐρ έφυγε από το τουρνουά με 14-0 παθητικό. Αυτό που έμεινε όμως περισσότερο από εκείνον τον αγώνα ήταν η κίνηση του Μουέπου Ιλούγκα, ο οποίος εκτέλεσε φάουλ της Βραζιλίας, έφυγε σφαίρα από το τείχος και πήγε και σούταρε την μπάλα με δύναμη για να δεχτεί εν μέσω αποθέωσης την κίτρινη κάρτα. Η κομική αυτή στιγμή μετέτρεψε τον Ιλούγκα σε ένα καλτ ίνταλμα. Πολλοί μίλησαν για ασχετοσύνη του ποδοσφαιριστή που δεν είχε καταλάβει τι στήριξε ο διαιτητής. Άλλοι για αφρικανική επιθαρχία και πάει λέγοντας. Ακόμα και οι συμπαίκτες του δήλωναν, μέχρι πρόσφατα, ότι ποτέ δεν κατάλαβαν τι έγινε και ότι μάλλον ο Ιλούγκα πίστευε ότι η μπάλα πεζόταν. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής χρόνια μετά είπε ότι το έκανε επίτηδες, γιατί τον είχαν εκνευρίσει οι Βραζιλιάνοι με τα σχόλιά τους, αλλά και σαν αντίδραση για το όλο γεγονός με τα πριν που τους χρωστούσε η κυβέρνηση. Ο Μουέπου Ιλούγκα, μετά από μακρόχρονη νόσο, πέθανε στις 8 Μαΐου του 2015 σε ηλικία 66 ετών.
6: Ακούτε Hera Sport.
7: Λοιπόν,
8: έλα, έχω κάτι
7: είχε.
8: Καλό. Θέλω να πω πρώτα αυτό και μετά να σας βάλουμε τραγούδι. Εσύ πρώτα.
7: Εγώ μιλάω.
8: Ναι.
7: Κοπελιά, έχεις χρόνο για ένα καφέ, τα δυο μας.
8: Excuse me.
7: Girl, do you have weather for a coffee hour too?
8: Hour two.
7: Hour two. Ποιος το έστειλε, ο Γιάννης?
8: Όχι. Ένας άλλος.
7: Δεν μ' άρεσε αυτό το ύφος. Πάμε τραγούδι γρήγορα να το ξεπεράσω. Το κάτω, δώσω το κάτω.

0: Τι θες.
1: Βάλε να το αφιερώσω ένα στην Αντιγόνη. Βάλε το επόμενο, Τάσο.
0: Ναι, γιατί αυτό τώρα δεν
1: το αφιερώνω, ήταν, αυτό δεν πίνει και αφιερώνω.
0: Δεν κολλάει αυτό.
1: Να το. Αυτό είναι.
0: Αχ, αυτό έτσι είναι ωραίο.
1: Είναι ζουμπουρλούδικο. Χαρούμενο.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά έμειναν, οπότε νομίζω ότι πρέπει με αυταπάρνηση να επιτεθείτε, να μας πείτε πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
1: Ό,τι μπορείτε κάντε.
0: Στα μηνύματα. Είστε ψυχοθεραπεία, λέει τέλος, ο Δημήτρης. Στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από το Ηράκλειο.
1: Αχ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Τι όμορφες φωτογραφίες είναι αυτές.
0: Η θάλασσα είναι πισίνα.
1: Να τα ευχαριστιέστε, παιδιά, αυτά που έχετε, να τα ευχαριστιέστε. Mm-hmm.
0: Να τα απολαμβάνετε, να έτσι, έτσι, και να ζείτε κάθε στιγμή. Χθεσινή από τον Οροπό.
1: Αχ, τι έτσι, όμορφα. Για να Οροπό ηλιοβασίλεμα,
0: είναι. Ηλιοβασίλεμα είναι.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Και κοίτα να δεις πως έχει
0: Τζόκερ.
1: Κάτσει ο ήλιος. Ναι. Κοίτα, είναι ο ήλιος, παιδιά, που διεί πορτοκαλί, ξέρετε αυτό το με τα πορτοκαλί χρώματα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι δύο σύννεφα που είναι σαν φτερά. Ε? Ναι, σαν φτερά, ναι, ναι, δεν είναι.
0: Άμα πολύ έτσι ωραία. Μ' αρέσουν οι περιγραφές της Αντιγόνης. Κυρίως από γυναίκες, γιατί βάζουν και μια, ξέρεις, άλλη νότα. Καλημέρα, παιδιά. Η δουλειά έγινε και σήμερα. Σπιάντζα πύργου Ηλίας. Έτοιμα το βλέπω εδώ.
1: Γεια στα χέρια σου.
0: Η αυλή, όλοι οι χώροι είναι
1: καλλιτέχνης.
0: Φρεσκοβαμένοι.
1: Ασβεστώματα. Αυτό το κάναμε κάθε χρόνο με τον αδελφό μου. Το κάναμε και εμείς στο σπίτι. Ναι, και αυτό. Τώρα εντάξει, είμαστε λίγο.
0: Ο ναι. Κώστας στέλνει και αυτό στη φωτογραφία. Το λέει: επιστροφή από Γιάννητσά στη Βέρεια με την ομορφότερη παρέα. Μας ακούει στο ραδιόφωνο. Είναι συντροφιά πάντα στο ραδιόφωνο, δεν μπορεί ναι, να πει. Ναι. Έτσι. Σε περιμένει να σε κεράσει, λέει, ρεβανή.
1: Αχού, τέτοια λέγε Κώστα τώρα και έχω και.
0: Θα κάνει τόσο δρόμο, να βάλει και ένα παγωτάκι από πάνω.
1: Μα δεν σας είπα τι έπαθα σήμερα. Για δεν σας είπα. Πάω κάτω στο. Έχουμε ένα μπαρ εδώ, κυλικείο τέλος πάντων, στο καψιμί. Πάω να πάρω ένα καφεδάκι γρήγορα να προφτάσω να κάνω το δελτίο. Ναι. Και φτάνω εκεί, είναι ο κύριος Κώστας εκεί. Του λέω: Κώστα, βλέπω... μου λέει, ξέρω εγώ, καφεδάκι. Ναι. Είχε όμως μπροστά, μέσα σε μία πιατέλα.
0: Μιλόπιτα.
1: Είχε, δεν είχε μιλόπιτα, είχε λουκουμά, αυτό με τη ζάχαρη και είχε και το άλλο το με την κανέλα και τα αυτά με τη ζάχαρη. Του λέω: Κώστα, να πάρω λες και ένα τέτοιο. Φύγε, φύγε, φύγε, μου λέει: πάρε μια σοκοφρέτα.
0: Πάρε μια σοκοφρέτα,
1: βέβαια. Και πήρα μια σοκοφρέτα.
0: Όχι. Πάω κάτω να σου πάρω
1: τώρα.
0: Πάει
1: ο λουκουμάς.
0: Θα πω ένα λουκουμά να θα την τεινάξω τη ζάχαρη. Να φύγει πολύ, πολύ. Θα γίνει light.
1: Τι να κάνω.
0: Θα γίνει light. Ναι. Τάσο. Λοιπόν, καλημέρα, Αντιγόνη. Τη συζήτηση με τις γυναίκες μας μπορεί να περιγραφεί με το τραγούδι Ακροβατό σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει. Mission Impossible.
1: Ακροβατό σε ένα σκηνί.
0: Λέει ο
1: Ηλίας. Έτοιμο να σπάσει.
0: Πάει η Φώτη. Θα την κλαίμε τη Φώτη το φινόπωρο.
1: Όχι ποτέ.
0: Θα βγάλω εσένα στο κουρμπέτι.
1: Είναι αστέρι, αστέρι.
0: Θα βγαίνει πρώτη Φώτη μετά εσύ, τέλος.
1: Θα κάνω δεύτερη εγώ, τέτοιο, ναι.
0: Φοβάμαι ότι θα πάρει κόκκινη το Μαρόκο. Α, καλό είναι αυτό, καλή ιδέα, Χρήστο. Φόρτσα Αργεντινή, λέει, για στοίχημα το λέω, καλή ιδέα.
1: Ναι.
0: Καλό αυτό, θα το παίξουμε το βράδυ. Αν περάσει το μα, λέει ο Βασίλης και τελειώνει το μήνυμα. Το μα.
1: Το Μαρόκο μάλλον θέλει να πει.
0: Ναι, Βασίλη, τι μπήκε η γυναίκα σου.
1: Τι έγινε, γιατί κόβηκε το μήνυμα.
0: Αν περάσει το μα, μπήκε η γυναίκα με την παντόφλα.
1: Πού στέλνεις.
0: Σε ποια στέλνεις, ρε. Ξέρεις τα γνωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Νικόλαος τις φωτογραφίες εδώ τις στέλνει, τις παραλάβαμε. Ωραία είναι. Αυτός ο κόκορας κάτι μου θυμίζει.
1: Το μαλλί είναι ίδιο, σαν περουκίνη.
0: Τώρα με το AI έχουμε ξεφύγει. Όχι, δεν λέω, κρατιέμαι.
1: Καλό καλοκαίρι, παιδιά, από Χίο, λέει ο Αντώνης Σαϊκάρα. Τι ωραία που είναι η Χίος, παιδιά. Τι ωραίες παραλίες που έχει. Ειδικά
0: είναι
1: εκεί
0: μακριά,
1: τα μαύρα βόλια.
0: Θέλει το καράβι πολύ. Πολύ. Πρέπει να πάω με το ελικόπτερο. Πρέπει να μου το δανείσει εδώ
1: με το ιδιωτικό. πάρε και εμένα μαζί.
0: Αυτό
1: ρίξουμε μια βουτίτσα.
0: Θα πάμε. Αφού θα πάμε που θα πάμε, 13 ώρες νομίζω είναι. Καλημέρα, ένα έχω να πω. Είμαι 23 χρόνια με τη γυναίκα, με εκ των οποίων τα 19 παντρεμένη. Είμαι τρισευτυχισμένος και έχω τον απόλυτο έλεγχο στο σπίτι μου. Πάντα εγώ λέω την τελευταία κουβέντα. Έχει δίκιο η γυναίκα μου, λέω, και τελειώνει η υπόθεση. Αγόρι μου, είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Είσαι ευτυχισμένος, θα σε έχει άρχοντα να ξέρεις.
0: Πάντως από τα μηνύματα, έτσι, Τάσο, αλήθεια τώρα λέω. Από τα μηνύματα που έχουμε πάρει, πιο πολύ το έχουν πιάσει το νόημα.
1: Βέβαια το έχουν πιάσει το νόημα, ξέρουνε.
0: Ναι. Διότι άμα λες, ναι, τι θες αγάπη μου, ναι.
1: Πα, πάμε, ναι, αυτό.
0: Ξεκίνα και έρχομαι.
1: Ξεκίνα και. Και άμα τον δεις φύρα μου. Πάω για τσιγάρα και επιστρέφω. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Είμαι ανάμεσα σε θάλασσα και βουνό, λέει. Θάλασσα ο Ιδρώτας και βουνό τα ρούχα σιδερών. Ο Γιώργος Σάικ, Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, ρε Γιώργαρα.
1: Έλα, κουράγιο, Γιώργο.
0: Αυτά που έκανε ο Παναθηναϊκός Ελλάδα και Ευρώπη, ούτε στα όνειρά του. Όταν ονειρεύονται οι Χριστάδες και οι Αεκτζίδες, να τους απαντάς, Φώτη. Αυτοί που έχουν τα μισά πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Ρε παιδιά τώρα, ρε Κώστα. Τώρα είναι, δεν χρειάζεται να απαντάμε. Αυτά είναι αυταπόδεικτα. Ναι. Ο καθένας ξέρει την ιστορία του. Αν κάποιοι την θέλουν να ξεχνάνε, τι να πω. Θα μου πεις τώρα, τι να ζεις με ιστορία 50 ετών. Και 40 και 20. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γυρίσει ο τροχός.
1: Θα... ναι. Θα φάει και ο φτωχός.
0: Θα φάει, βέβαια. Θα φάει αυτό λιμενιστικό. Η θάλασσα Αντιγόνη μου είναι ωραία όταν είναι στην ακτή. Όταν είσαι στην ακτή. Κατάλαβες. Άμα είσαι μεσοπέλαγα, λέει, κάνεις σταυρό σου. Γιατί έχει τρικυμία.
1: Έλα βρε Σωτήρη, μην είσαι τόσο φοβιτσιάρης. Ζούμε στην Ελλάδα και δεν θες να είσαι μεσοπέλαγα.
0: Εξάλλου πόσο θα κάνουμε, μέχρι να πας έφτασες. Κάτι θα βρεις ένα νησάκι στον δρόμο.
1: Ναι τώρα, εντάξει, μην είσαι τέτοιος.
0: Δεν είσαι και στον Ατλαντικό.
1: Είναι ωραία, είναι
0: δεν είσαι και στον Ατλαντικό να πηγαίνεις.
1: Ναι, δεν είπαμε να πάμε να θαλασσοπνιγούμε με μποφόρια.
0: Δεν διαβάσατε το μήνυμα, λέει. Ποιο μήνυμα, όλα καλά, υγεία. Ποιο μήνυμα, αυτό εδώ. Είσαι μακριά και δεν μπορώ. Καφέ μαζί να πιούμε. Όμως την καλημέρα μας, με αγάπη θα την πούμε.
1: Αχ, τι όμορφο.
0: Το διάβασα, ρε Νικόλα, συγγνώμη. Ντάξει, ξεφεύγω.
1: Νικόλα, λοιπόν. Να είσαι καλά. Πολύ ωραίο.
0: Ο Μίτσος εδώ, από τη στούπα. Κοίτα, με φορτηγό για δουλειά από ψηλά. Κοιτάει τη στούπα κάτω, χαμηλά, με σημείας.
1: Είναι φανταστικά. Φανταστικά είναι. Τα καρδαμίλη
0: και τα ρέστα και όλα αυτά. Και μάνι
1: είχα
0: κάτω.
1: Είχα πάθει πλάκα με την παραλία εκεί.
0: Ναι. Mm. Ωραία είναι. Εκεί είναι κάθε κόλπος και καημός.
1: Κάθε κόλπο, ακριβώς όπως το λες. Είναι φανταστικά. Έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη χαρούμενη παρέα. Ό,τι και να πείτε, δεν θα λυπηθούμε ούτε τους διαιτητές ούτε τα κακομαθημένα, καλοπληρωμένα παιδάκια. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές και γενικότερα αθλητές με αξίες και ήθος.
1: Υπάρχουν. Φυσικά.
0: Υπάρχει και οι άλλοι.
1: Και ποδοσφαιριστές με αξίες και ήθος και διαιτητές. Με αξίες και ήθος. Έτσι, ναι, δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι.
0: Μα μια κοινωνία είναι όλοι. Ναι. Πού βγαίνουν, είναι ξεχωροί, έχουν έρθει από αλλού. Mm-hmm. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ότι και εμείς εδώ στη δουλειά, ας πούμε, οι συνάδελφοι, όλοι και εμείς, σε όποιο εργοστάσιο, σε όποια δουλειά και να είσαι. Μέρος της κοινωνίας δεν είναι. Και ο καλός και ο κακός και ο χοντρός και ο ψηλός και ο κοντός και ο ανάποδος και ο μέτριος και ο έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Αυτά πρέπει, ας πούμε, να τα διαχειρίζεσαι. Αυτά καλείσαι να αντιμετωπίσεις κάθε μέρα. Δεν πας παιδική χαρά κάπου.
1: Και θα πρέπει με αγάπη να τα αντιμετωπίζετε. Έτσι. Όλα. Ακόμα και κάτι που έρχεται στο δρόμο σας και δεν είναι τόσο ευχάριστο, ναι, ή είναι κακό, αν το αντιμετωπίζεις με αγάπη, πιστεύω ότι βγαίνει μόνο σε καλό.
0: Γι' αυτό, επειδή σε βλέπω σήμερα λίγο κάπως έτσι σκεπτική. Σκεπτική, σκεπτική. Δεν είναι βάρα, σκεπτική. Αύριο θα σου φέρω εγώ εδώ πέρα άνθρωπο.
1: Α, το περιμένω πως και τι. Μην πιστεί, μην αποκαλύψεις τίποτα. Όχι. Αύριο θα έχουμε κι άλλο.
0: Θα σου φέρω εγώ άνθρωπο εδώ. Θα σου πει τι σε περιμένει. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Και το Γενάρη δεν θα τον κρατήσουμε για μας, δεν θα το αποκαλύψουμε. Δεκαετία 80 και 90, λέει, εγχώριο καμάκι έχει σελώσει κοπελιά αλλοδαπής προέλευσης στο μηχανάκι, αλλά του κάνει διακοπές το μηχανάκι. Χαλάει, ξέρεις, κάνει αυτά τα βύχη. Το μηχανάκι, έτσι, όχι το μωράκι. What happening? Ρωτάει η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και απαντάει ο άλλος. My bike doing holidays.
1: Τα αγγλικά μας πάντως ως Έλληνες.
0: Αυτά
1: είναι
0: τα
1: τρομερά,
0: έχουν πει,
1: εντάξει,
0: όλα και, ναι, ναι, και τραγουδιστά τα έχουν πει, ναι, έτσι. Ναι. Παλιότερα. Καλημέρα, ο Ζαχαρίας Ηλιοβασίλεμα, Ανατολή. Στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία.
1: Τι φανταστική θάλασσα, Θεέ μου, είναι αυτή.
0: Μόνο ρε παιδιά, εγώ έχω ένα βίτσιο.
1: Τι?
0: Να το αποκαλύψω τώρα.
1: Για πες το βίτσιο.
0: Δεν μας ακούει κανένα.
1: Ναι, ναι. Όχι, μεταξύ.
0: Κοιτάω
1: εδώ,
0: εσένα,
1: ναι,
0: και το λέω σε σένα. Ναι, σε σένα, ναι, απευθύνομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να βλέπω φωτογραφία να γέρνει.
1: Δεν γέρνει πολύ.
0: Γέρνει, θάλασσα γέρνει, ρε παιδί μου. Δεν γέρνει αυτά τα πράγματα.
1: Λίγο, λίγο μπατάρι.
0: Ρε Ζαχαρία, ίσιο έτσι, θα φύγει το νερό.
1: Μια χαρά είναι. Εντάξει, το έχει πάει. Είναι, παιδί μου, είναι το ορίζοντα που κάνει αυτό το κυκλικό λιγάκι. Γι' αυτό μπατάρι, κατάλαβες, δεν είναι.
0: Επειδή είμαι εγώ αυτού του earth flatliners, flat earthers, ξέρει. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι στρογγυλή η γη.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Και πώς καταλαβαίνεις ότι η γη είναι στρογγυλή?
0: Πώς, αγάπη μου?
1: Όταν κοιτάς τη θάλασσα και βλέπεις ένα καράβι να έρχεται, βλέπεις πρώτα το κατάρτι. Τρομερό.
0: Μετά τον Αϊνστάιν είναι Αντιγονάιν.
1: Δεν μπορώ.
0: Αντιγονάιν. Φαντασμένη αγκλοβαθή χωριά τη, σα συναντά μια φίλη τη και μετά από πολύ καιρό τη λέει: Hi Rosa, hath come deep Marie.
1: Και άλλοι, ό,τι κατάλαβε.
0: Ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Ζαχαρίας είπαμε, ο Γιάννης επανέρχεται με φωτογραφία. Τι είναι όλα αυτά, ρε Γιάννη?
1: Τα κατεβατά τώρα, πώς θα τα πούμε όλα.
0: Πήγαινε ρε Γιάννη μέσα στην κουζίνα να φτιάξει το ψάρι. Μην καεί, μην αρπάξει.
1: Τι λέει εδώ, για κάτσε. Θέλεις να το πούμε. Ποιο να πούμε? Κοίταξε, τώρα. Ας πούμε αυτό, το light πρώτα.
0: Αυτό δεν πρέπει να το δεις.
1: Α, αυτό πρέπει να το δεις. Δεν μπορούμε,
0: ναι,
1: να το πούμε.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: δεν μπορούμε. Αυτό εδώ όμως λέγεται. Οπότε ξεκινάω. Βλέπω είστε λάτρες του βιβλίου.
1: Ναι, το τελευταίο διάστημα διαβάζω ποίηση. Εσείς διαβάζετε?
0: Κάθε μέρα το πρωί όταν πηγαίνω στο μπάνιο.
1: Λογοτεχνία.
0: Διαβάζω τις ετικέτες από τα σαμπουάν. Τα καθαριστικά και τα απορριπαντικά.
1: Μα τι ρομαντικό.
0: Και τώρα αυτός μετά θέλει να έχει επιτυχία. Γίνονται αυτά τα πράγματα, Ραντιγόνη, πες μου.
1: Δεν
0: γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν
1: γίνονται.
0: Πού πάζε, παλικάρι? Κάτσε, διάβασε λίγο εκεί πέρα κανένα βιβλιαράκι. Διάβασε κανένα Τιραμόλα, ταρατατά. Διάβασε κάτι, Σεραφίνο. Και εμείς εδώ υπέροχα περνάμε. Πάλι καλά που έχουμε και εσάς. Δουλεύουν εδώ τα παλικάρια, ο Χρήστος. Ο Σάκης στέλνει τη φωτογραφία του. Φύλαξε με ένα σκυλάκι, Σάκη.
1: Αχ, τι γλυκές είναι.
0: Κατά προτίμηση το άσπρο θέλω.
1: Εμένα μου αρέσει και το άλλο, το ξανθούρι.
0: Εντάξει, δεν θα τσακωθούμε εκεί. Εξάλλου οι φίλοι μου είπαν να λέω ναι. Τσαντήρ, παραλία, ραδιάκι, καφεδάκι και φουλ αέρα σπορ. Κοίτα εδώ τι ωραία.
1: Πω, ωραία το έχει φτιάξει. Παιδιά, ομπρελίτσα έχει φτιάξει. Και ψυγιάκι έχει, και καρεκλίτσα έχει. Ωραίο, ναι, ωραίο, φίλε.
0: Ο Γιώργος λέει. Φεύγει ζάχαρη, λέει, άμα φύγει, άμα τον κουνήσει το λουκουμά.
1: Ναι, δεν θέλω να φύγει ζάχαρη.
0: Τον κάνουμε light.
1: Μην τον τυνάξει το λουκουμά. Θέλω και τη ζαχαρίτσα να κάνει κράτσα-κράτσα.
0: Αυτό που λες.
1: Αυτό είναι το καλύτερο, συγγνώμη.
0: Όχι, αυτό το γενικά το παίρνει. Όταν είναι να κάνει μια αμαρτία.
1: Ναι, πρέπει να την κάνει ολοκληρωμένη.
0: Ναι, να το ευχαριστήσει. Σωστό, μπράβο, Αντιγόνη.
1: Ναι. Και ο Γιώργος, τι ωραία, έχει στείλει εδώ τα.
0: Τις αγελαδίτσες.
1: Τις αγελαδίτσες, το μοσχαράκια του.
0: Κυλικής, ο Γιώργος Σαϊκάρα, έχει μαζέψει όλους τους φίλους της Σαϊκάρα.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή δουλειά, έχει και ζέστη τώρα.
0: Εντάξει, καλοκαίρι.
1: Νεράκι, να έχετε.
0: Άλλη εβδομάδα να δείτε. Επειδή δεν ακούω από την αρχή, λέει εδώ η Ρούλα, Λουπίτα, ωραία Ελένη που μάλωσε με τον Όμηρο, είπατε κάτι? Δεν θέλουμε να γίνουμε, να απαντάμε σε κακίες της Λουπίτα που είπε ότι ο Όμηρος είναι, περιορίζει τις γυναίκες. Ο Όμηρος περιορίζει τις γυναίκες. Πρώτα απ' όλα, ο Όμηρος τόσες ηρωίδες έχει στις ιστορίες του. Πώς τις περιορίζει? Άμα ήταν, δεν θα έλεγε για γυναίκες, για την ωραία Ελένη, για τίποτα. Τέλος πάντων, μην επεκταθώ τώρα και κατηγορηθώ για άλλα. Επειδή εγώ είμαι μανιάτης, η τελευταία κουβέντα είναι δική μου. Ναι, αγάπη μου, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Είδες οι μανιάτες.
1: Στη Μάνη οι γυναίκες ήταν πολύ. Κρατάγανε όλο το σπίτι.
0: Ναι, τι.
1: Δεν ήταν. Αυτό το λες, ναι, αγάπη μου. Κοίτα να δεις. Αυτό το ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Ναι. Δεν είναι καθόλου υποτακτικό. Σε αυτόν που ξέρει, ναι, να το πει με το σωστό τρόπο.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Κοίταξε, αυτό που είπες όμως πριν. Πρόσεξε τώρα πώς θα το γυρίσω εγώ τούμπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λες, οι γυναίκες στη Μάνη είχαν το πάνω χέρι, τι είπες, ότι.
1: Κρατάγαν το σπίτι.
0: Όλο το σπίτι κρατάγανε. Ναι. Γιατί ο άντρας ήταν έξω και έκανε Dolce Vita. Κατάλαβες.
1: Dolce Vita. Αποκλείεται.
0: Φαντάζεσαι. Μου λέει η άλλη στο πρώτο ραντεβού, μα καλά, εσύ μου είπες ότι έχεις κοιλιακούς. Και της είπα, δεν σου είπα ότι έχω κοιλιακούς. Σου είπα ότι έχω κοιλιακούς.
1: Καλό.
0: Σήμερα όλοι έχουν έμπνευση, δεν έχεις
1: μάθει. Ναι, ναι, έχετε δώσει ρεσιτάλ.
0: Ο Άγγελος, φίλος του Παναθηναϊκού από την Κατερίνη. Καλημέρα, Φώτη Αντιγόνη. Ο Σωτήρης. Υπάρχουν και αυτοί που θαλασσοπνίγονται για το μεροκάματο. Φόρτσα, Άγιε Θεόδωρη, λέει εδώ ο Νίκος. Ο φίλος μου, Νίκος από Κόρινθο, για πρώτη μέρα άδεια και πρωινή προπόνηση, καθώς η προετοιμασία για το τοπικό πρωτάθλημα ξεκινάει σε ένα μήνα. Η ομάδα είναι έτοιμη, κάναμε και μεταγραφές. Είδα τον πρόεδρο, μου είπε ότι θα πάμε καλά φέτος. Παιδιά, κάτω για τους Αγίους Θεοδόρους. Τοπική ομάδα, αλλά.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία.
0: Μιλάμε, πήραμε και κύπελο, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Λοιπόν, για άκου αυτό το τραγουδάκι, Τάσο, σήκωσε το λίγο. Τάσο το πάνω CD. Είναι αυτό που λέει, μαζί θα προχωρήσουμε. Μαζί θα προχωρήσουμε.
1: Just the two of us.
0: Λοιπόν, στον Ασπρόπυργο συνεχίζεται η ταλαιπωρία.
1: Τι ήταν αυτό, έτσι, το πράγμα περιπέτεια... με τους τραυματίες, είναι διασωληνωμένοι άνθρωποι, τρεις άνθρωποι στο θριάσιο και Αττικών.
0: Όσοι, δηλαδή, ενημερώνω, όσοι περνάτε από εκεί, είτε από το κάτω, όπως Καραμαγκά, Ελευσίνα, είτε από πάνω από Αττική Οδό, θα έχετε το νου σας.
1: Να προσέχετε.
0: Γιατί υπάρχει κίνδυνος με κάτι δεξαμενές προπανίου και κάτι άλλο που είναι εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα, η κατάσταση. Η φωτιά συνεχίζεται. Ξεκίνησε από το πρωί στις 7.30-8. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους και όλους τους φίλους. Θα κλείσω με ένα θρίλερ.
1: Έλα, ναι, για...
0: Η επόμενη ταινία που θα δω με την Αντιγόνη στον κινηματογράφο. Θα φροντίσω να κάνουμε την παραγωγή εδώ σαν Ερασπορ.
1: Ναι, ναι.
0: Άκου να δεις, στη Γερμανία υπήρχε ένας γιατρός,
1: ναι,
0: ο οποίος δολοφονούσε τους ασθενείς του.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Το έχω ακούσει, ναι, με νοσηλεύτρης.
0: 15
1: πούμε.
0: Άτομα.
1: Πω,
0: 41 ετών ο Ιωάννης, δεν λένε το επίθετό του γιατί ακόμα είναι, βρίσκονται στα, ναι, διαδικαστικά, ναι, ναι, με δίκες κτλ. Σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, κρίθηκε ένοχος για δολοφονία 12 γυναικών, 3 ανδρών, από το 21 μέχρι το 24. Πω. Πολύ δουλειά έπεσε. Τα θύματα ήταν ηλικίες 25-94 ετών.
1: 25, τι, ναι, τι είναι αυτό.
0: Όλοι έπεσκαν από σοβαρές ασθένειες, όμως δεν βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο θανάτου. Σύμφωνα με την εισαγγελία κατοίκων επισκέψεις, ο γιατρός χορηγούσε χωρίς τη συγκατάθεσή τους θανατηφόρο συνδυασμό φαρμάκων και τους απάλασε από το μίζερι που θεωρούσε αυτός ότι έχουν. Αυτό ισχυρίστηκε αυτός. Φαντάζομαι ότι εγώ έκανα, ας πούμε, ευθανασία.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Οι καταγγελίες, ναι, όμως, και οι εισαγγελέας και όλοι αυτοί είπαν ότι έκανε δολοφονίες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα για ταινία αυτό.
1: Κάτι έχει γίνει πάντως.
0: Έχουν γίνει αρκετές.
1: Ναι. Σε τέτοιο. Ήταν ένας, τέλος πάντων, ο οποίος όντως απάλασε, το έκανε σύστημα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κάποιο αριθμό ατόμων που είχαν όμως σοβαρή αρρώστια, μη, ναι, αναστρέψιμη, να το, ναι, πω, ναι, ναι, ναι, που θα κατέληγαν πολύ άσχημα. Το είχα δει.
0: Τι να πω, παιδιά, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Αν ισχύει αυτό και όχι ότι ο άλλος το έκανε για άλλους λόγους προσωπικούς, ναι, δηλαδή ικανοποίησης, αυτό, ναι, θέλω να πω. Έτσι. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτό τώρα με την ευθανασία και το αν κάποιος φτάνει σε αυτό το σημείο, είτε είναι 20, είτε είναι 30, είτε είναι 90, είναι 80, ηλικία δεν παίζει ρόλο. Αν φτάνει στο μη περαιτέρω, ας πούμε, και είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση, τι γίνεται από εκεί και πέρα. Ποιος παίρνει την απόφαση, ποιος έχει την ευθύνη να τον απαλλάξει ή όχι. Είναι μεγάλη κουβέντα που γίνεται χρόνια. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να απαντήσει 100%. Έτσι.
1: Βέβαια, εντάξει τώρα.
0: Έχουν βγει πολλές ταινίες. Υπήρχε και η ταινία με τον Clint Eastwood και το A Million Dollars Baby. Με την. Δεν τη θυμάμαι,
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν τη θυμάμαι και εγώ την ηθοποιό που λες.
0: Ναι, ναι, έτσι, που ήταν μποξέρ.
1: Το έχω δει αυτό.
0: Έπαθε ένα ατύχημα πάνω στο ring και έμεινε φυτό.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, τι κάνεις. Τέλος πάντων, καλά περάσαμε σήμερα δύο ρίτσες. Θα επανεληφθεί και αύριο.
1: Αύριο πάλι ραντεβού εδώ, 10 με 12, με το Φώτη Παρόλα θα είμαστε.
0: Και την Αντιγόνη Δρακάτου, έτσι.
1: Ναι, και ευχαριστούμε παρουσία. Όλους εσάς που στείλατε τόσα πολλά μηνύματα.
0: Είναι πάρα πολλά, τα διάβασα.
1: Συγγνώμη αν δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε όλα. Ευχαριστούμε Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε Λουκά Λουκά που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Και βέβαια να ακούσουμε ένα ελληνικό τραγούδι από κάτω για να κλείσουμε.
1: Ελληνικότατο!

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριακός Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση τη ελληνοτουρκική προσέγγισης. «Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη», δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. «Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω». Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αναγνωρίζεται, ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤΡΙΑ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται αύριο οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό ενός 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Διακοπή εργασιών επέβαλε σε πάνω από 10 οικοδομές η επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς αύριο απολογούνται για οι δύο αστυνομικοί που διώκονται για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Απολογούνται διότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως είπες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να έφεραν και να ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν με προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένος βέβαια ο 20χρονος και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Αυτό θα αποδειχτεί από τη βαλιστική εξέταση. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, Ανδρέας Μπράγκας, τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ελληνικής αστυνομίας, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, φορητά μέσα διάτρησης ελαστικών και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων. Αναμένουμε αύριο την απολογία λοιπόν και να δούμε τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς. Αλλά σίγουρα αυτή είναι η κατάσταση του 20χρονου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δελαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δελαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστήριξε ότι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή καθ' αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο James Δελαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Και ο Δελαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλιέα, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτιχανίων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Βίκη, καθώς χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε δυστυχώς η σωρός του 65χρονου Αλιέα, υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αναζητούνταν από την Τρίτη το βράδυ από τις αρχές, μετά τη δήλωση της συζύγου του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλιέας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου, δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε αρχές την εξαφάνισή του. Από εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή δια θαλάσσια αλλά και στην στεριά αλλά και δια αέρος με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλιέα μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλιέας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος πήγαινε κάθε χρόνο, ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυδεύεται η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδου ακολουθία, η ισόρο για τα κινητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη, για να ταφεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει την τελευταία της κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδου ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούσε σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό, δεδομένου ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες. Στη παρουσία του Πρωθυπουργού τελέστηκε η εξόδου στην κουλουθία του Κυριακού Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές, όλοι μαζί της είπαν το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικός ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άνανδρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή κατά την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτός στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κινητήρια, εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας Νέστορας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ρηχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί, βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά. Και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, όπως μας είπαν και αυτόπτες μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούτυξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντά στην ανηλικότητα. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Περέας δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν, πέρυσι συγκεκριμένα, ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί η γειτονιά λέει, ο κόσμος δηλαδή, οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχεία αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πολύ ριχά. Ή το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη. Ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους δηλαδή κάτι τέτοιο.
0: Να είναι ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ρηχά, όπως είπες, Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, διακοπή εργασιών σε περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώσεις σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η έλλειψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε, από την αρχή σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο βέβαια ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας πραγματοποιεί στάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο βέβαια να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάμενο των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενική στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό, συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και της ΟΠ και Ροδόπης, υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Εγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να αλλιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλλίωση αχινού, άρθρων του αλλιευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
0: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη, καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσα τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
4: Ναι, είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι όπως είπες, που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο, έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και από ξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των περιοχή Άγκιστρο. Κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον

0: δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Αμοθράκης, Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδιακή ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38, σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς, την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκε, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κυλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταθούν σε 5 με 6 μποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, το γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
1: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έντομο φαίνεται ότι καταστρέφει τις δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Φαλάνης, στη Λάρισα. Μιλάμε για δενδροκαλλιέργειες οι οποίες είχαν καταστραφεί και από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
3: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον Καπνώδη, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο έντομο, που καταστρέφει δενδροκαλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως της περιοχής της Φαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε δίπλα από τον ποινιό ποταμό σε δενδροκαλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα είχε για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί αρχικά τρώει τα φύλλα, στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι όταν γεννεί στα αυγά και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο θα έλεγα από τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δενδροκαλλιέργειες και κυρίως στα ροδάκινα, που στην περιοχή είναι μία από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή, αυτός είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι για να το δούμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά έτσι, για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Τσέτσελας, ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανδοφορίας. Τώρα προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη.

0: την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα, αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας, επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης για τη Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίλκη. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδρομηξίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ύδρευσης. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας γύρω από τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, με τρεις πεδίου της συλλογή δειγμάτων εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας. Οι ζώνες αυτές αναμένονται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ερήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυψη. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ύδρευσης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ύδρευσης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάδας, Τρέβεζας και Άρτας. Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ύδρευσης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες υδροδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής. Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου δίκης ως ένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο, είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητα, την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
3: Κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, 11 το πρωί, έξω το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, την πρωτοβουλία. Έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, όπως αναφέρουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνο του δρόμου, από Σουλινάρη και μετά, για όποιον ξέρει την περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ηρωνίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις Σέρες, βυθίζοντας το πένθος και στην απόγνωση μια οικογένεια. Τι έγινε? Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σέρων, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σέρων. Βασίλη.
5: Βρήκε πραγματικά απίστευτο, βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το περιστατικό που εκτελήθηκε στις Σέρες. Τώρα, η κόρη ενός 86χρονου από τις Σέρες που έφυγε από τη ζωή, κλήθηκε να πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερών και να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν, σοκαρισμένη, είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της και κυδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με την υποψία ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Πρώτα απ' όλα η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις Σέρες, στηρίχθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και η συνταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η κόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τη Σέρες, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην ταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού και όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες, ιδιαίτερα όταν πάει μια γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπει ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και αυτό που είπες, Βασίλη, το ότι η συγγενής του ανθρώπου από την Ξάνθη, ότι φέρεται σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους, αλλά
5: αυτό
0: τελικά
5: είναι,
0: δεν πήραν τον άνθρωπό τους. Εκεί και αυτό επίσης είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα τα βρουν μέσω της ένορκης διοικητικής εξέτασης ενδεχομένως εάν γίνει στο νοσοκομείο μέσω της ΕΔΕ.
5: Ναι, το νοσοκομείο όπως πολύ σωστά είπες Βίκη, ξέχασα το αναφέρω, ότι διέταξε κατευθύνουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
0: του
5: υπευθύνους αυτού του τραγικού περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Βυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την Έρτη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με διασώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου τεχνητή αναπλήρωση ακτής προϋπολογισμού άνω των 3.800.000 ευρώ αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζακύνθο, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρτιστή Ζακύνθο. Σάκη.
7: Βίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να ναυαγίσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου τεχνητή αναπλήρωση ακτής προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοείται χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ζακύνθου. Παράλληλα σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, Mm-hmm. Εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο έκανε, πολλούς, έκανε διακίνηση λαθρών σιγάρων.
0: Ναι.
7: Ναι, ναι. Έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική. Και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση, θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει το πιάριο Παναγιώτης εκεί. Τέλος πάντων. Η δημοσίευση του διαγωνισμού είναι η πιο καθαρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, καθυστέρησαν ή επένδυσαν σε στασιμότητα. Απαντά ο τοπικός βουλευτής με σαφέστατες αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγκαίων μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα συναρμόδια υπουργεία, τους περιφερειακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, στη διάσωση του πλιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περιοχή.
0: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν είναι
7: μακριά,
0: προσεγγίζουν την ακτή.
7: Να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, πολύ στον αριθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλιάρι όπως συνέβαινε παλιότερα.
0: Ναι.
7: Με αποτέλεσμα, από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ., να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδο από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.
8: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όπως σωστά είπες, Βίκη, ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου του Δήμου Βυσσαλτίας αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά. Με το ποσό των 3,4 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της διευθέτησης του χυμάρου Ευκαρπίας, περιοχή που επλήγει από μεγάλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό, μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της χύτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της χύτης σε όλο το μήκος του κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της χύτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Δήλωσε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αξιοποιεί στο έπακρο τους σπόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση με το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο. Ο Σύλλογος μάλιστα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
9: Κάναμε στην Κέρκυρα το Βίδα, να σας πούμε ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Είναι μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το καραβάκι. Το θεωρούμε η Κερκυρίες προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο, λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένας σύλλογος, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδα, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, παρουσία και τον αρμόδιο αντιδημάρχο, θέτοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, και αυτά είναι σύμφωνα με το Σύλλογο η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό ΚΑΕΚΙ, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει τον μπάνιο του. Δεν υπάρχει ένα ψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γίνονταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελείωναν το σχολείο. Mm-hmm. Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες, δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδείγοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις, οι οποίες, όπως καταγγέλλω, δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν, έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
9: Ο Σύλλογος, πάντως, όπως δηλώνει, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βίδα και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Φερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Ζάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη.
10: Δίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχθηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη αεροπορική από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμαθράκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
11: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Πολεκανάκης, και ο Δήμαρχος με άρθρο για τα ωφέλη και το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Νικολάου κ. Μενεγάκης αναφέρεται σε αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, μιλάμε για πληρότητες 80-85-90% ανάλογα την περιοχή. Βέβαια καθυστέρησε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά χάθηκε 1,5 μήνας που περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι οι πληρότητες τουλάχιστον μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη θα είναι πολύ υψηλές. Τώρα το στίχημα είναι για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δηλαδή να προκρατήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους δύο μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα της έβρεσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχη. Λείπουν σεφ, λείπουν μάγειροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχείων ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτονομία για να μείνουν εδώ όλο τον χρόνο. Με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάστερα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, είναι μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω, 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, στον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργίας η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, οπότε θα κοινιάσει την Μαρίνα πια με νόμιμη άδεια. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για την τουριστική σχολή.
0: Θα το δούμε τότε λοιπόν.
11: Mm-hmm. Ακριβώς, γιατί για τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη και όλα αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
12: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια τα σκήνη έχουν πάρει αυτό το, γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να κάνουν τους μαστιχοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα βρήκε έχει να κάνει με το θέμα που φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της δημιουργίας της Ένωσης, που τώρα είναι δευτεροβάθμιος, σε πρωτοβάθμιο, με συμμόρφωση του σχετικού νόμου που αναφέρεται συγκεκριμένα για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό πολύ από τα χωριά, πολλά πρωτοβάθμιοι σημερινοί συνεταιρισμοί που είναι 20 στον αριθμό, κρίνουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τους μαστιχοπαραγωγούς και δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών, δηλαδή που πήγαιναν στους μαστιχοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί, και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστιχοπαραγωγή, αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Μάλιστα. Ένα πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική διαφορά, και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μαστιχοπαραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς, της παραγωγής. Έτσι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
0: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, και αν κρίνουμε, Βίκη, από την ανταπόκριση των κατοίκων της Γάβδου που ήταν εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά μία επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει ο κινητός μαστογράφος, δείχνει πως η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να δώσει υγειονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που οι κάτοικοι της έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Στη Γάβδο λοιπόν βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενία Κτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών που είχαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας Βίχη στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα ειδικά οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 49ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
14: Καλό μεσημέρι από τον Ισιδικάρου. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια. Ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινάει το κύριος μενού για μια εβδομάδα όπου η Καρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίθρες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνή σκακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόθετο δεκάνησο C-Ways για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς αλλά και την εμφέρυση για το 40% στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
15: Δίκη, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπηρία στις παραστατικές τέχνες, δίνοντας χώρο σε ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουν τη σκηνική εμπειρία ως πεδίο συμπερίληψης και συνύπαρξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν 50 προσκεκλημένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας 8 παραστάσεις, 8 εργαστήρια και 6 masterclass, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδα, προβολές ντοκιμαντέρ και βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική έρευνα με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές αισθητηριακές ή κινητικές εμπειρίες. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Φωτεινή.
16: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, τα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Τερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» από μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: δύο σοβαρές πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις αρχές, στιγμές συγκίνησης στην Κοζάνη και μια σημαντική απώλεια για τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαδεύτηκε η σημερινή ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο με 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα ομολόγησε την πράξη του ασθενής της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σιμανόγλιου νοσοκομείου ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε και δία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς για να της πει το τελευταίο αντίο. Στο εξωτερικό, η διεθνής μουσική σκηνή αποχαιρετά την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες διαχρονικές επιτυχίες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις εκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοσχερός. Για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4 από 5,2 τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνια σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Πανικός επικράτησε το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές σε διάφορους δρόμους στην περιοχή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, Ντόνα. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήταν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο, με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια. Και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και ένα υλικό.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Λία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
1: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών. Καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν γκίδερα την πυρκαγιά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως είναι τέτοιου τύπου πυρκαγιές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Δηλαδή όταν γίνονται σε επιχειρήσεις ή σε χώρους όπου υπάρχουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, συνθήκες δηλαδή που δημιουργούν αυτό το θερμικό φορτίο, όπως είπες, και σίγουρα τις χαιρένουν και το έργο των πυροσβεστών.
0: Το θετικό είναι βέβαια ότι μας είπες ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
1: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι εστάλει 8:30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής. Ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα εντός όλη την πεδίαδα ήταν αποπνικτική στον Ασπρόπυργο. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά δύσκολη η πλήρη κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο, προκάλεσε ανησυχία μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς ήταν διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
0: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχέα, ναι, Ηλία, είχε διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ισχύ.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να προσεγγίσεις στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
1: Επιχειρούν. Απλά, έχει οριοθετηθεί και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο
0: κατάσβεσης. Από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκος, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τα έχει κάνει υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Στο Θριάσιο νοσοκομείο οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα αρχικά, εκ των οποίων οι 2 διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Θριάσιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Δικαστικό Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στη ΜΕΣ. Και από τους υπόλοιπους 4, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε και ένας πέσει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο Θριάσιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με πιο ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, 5 άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι 4, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε κι εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν. Όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
0: Πάντως η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα κιόλας που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να εριστεί ο χώρος, και είχαμε και μια νεκρή γυναίκα η οποία βέβαια δεν σχετίζεται με την φωτιά.
3: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείστηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης. Και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο να επισημάνουμε, στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου? Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
4: Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπιση η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενοίησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
0: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κ. Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή η οποία κατέληξε, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
5: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
6: Μάλιστα.
5: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπισε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς συνέβη, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον υπέστη F-16 ενδεχομένως, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο ή ένας,
7: δύο
6: τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε και αν έχετε χρόνο να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
0: Ναι, ναι, για να τον ακούσουμε.
6: Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος
7: Λάπος,
6: ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
0: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
7: Γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
5: Το μηχανισμό.
7: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
0: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία του.
7: Δύο μαχητικά ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Σβήσανε.
0: Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
7: Να είστε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
0: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε

0: κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα στις 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές, να θυμίσω ότι τους αποκάλυψε ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, ενώ ανέφερε σε νέες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακαλούν, τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία. Βέβαια, αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και στο παρελθόν, οπότε μένει να δούμε αν αυτή η εκεχηρία, που σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχει τελειώσει, αν πραγματικά έχει τελειώσει και αν θα συνεχιστούν αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, τα εκατέρωθεν πλήγματα. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του μνημονίου κατανόησης πρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
0: Κορυφώνονται οι επικηδείες τελετές σήμερα.
1: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί πέρα από τη θλίψη και ένα κλίμα οργής με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνδέσει κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
0: και του Πακιστάν,
1: ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια, και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές, και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, την ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
0: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστώ.

0: συστήσουμε προς τον Παρόπολη. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύως για τον έλεγχο βέβαια των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέας διαταραχής στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντας εκ νέου τη διέλευση της κρίσιμης αυτής ενεργειακής αρτηρίας εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι αγορές, όπως είπες και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να επανεξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά και πάλι τώρα όμως έχουμε μια άνοδο της τάξης του 1%. Να πούμε ότι έχουν ήδη εναρρυχηθεί μια ανάσα στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβης στα δηληστήρια χωρίς CPN στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβης διαμορφώνεται στα 1,97-1,96 για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα βέβαια και στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές και κυρίως στα μεγάλα δασικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δι τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο για τους επαγγελματίες και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά άγαθα στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Ντόνα, δεύτερο, η ελλειμματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Να πούμε ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένη σε κρίσεις. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωσης στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού κόλπου.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
1: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία έτσι, θα λέγαμε, μία ψυχρολουσία κάποιες φορές. Συντέθαντι, είχαμε πει και στις αρχές βέβαια της κρίσης, Ντόνα, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμού θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Air News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
2: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχύβιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο και το επόμενο διάστημα.
3: Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
2: Έτσι, έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση όπως είχαμε ζήσει το 2022 παρατεταμένα.
3: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
2: Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά.
3: Ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
2: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
3: Τόσο είχε και πριν τον πόλεμο, έτσι.
2: Στη δηληστηριακή τιμή. Πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία εντάξει, τώρα ο καθένας τη χωνεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
0: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου κορυφή στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη. Στην ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγί Περντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
4: Ακριβώς, Ντόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες πριν από την σύνοδο και μετά. Στις δηλώσεις του πριν αναφέρθηκε, επιτέθηκε μάλλον κυρίως κατά των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση, αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μια δεκαετία. Κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήταν σημείο τριβής εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή τους στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν ώψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
5: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το Πασό καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τις τάσεις της χώρας στην εξωτερική πολιτική είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Δημήτρης Μάντζος.
6: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
0: Τώρα με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το κάσους Μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία, επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή Αγί Βαγιάνο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ομένα, και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το κάζους Μπέλι, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση του να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφο στο θέμα του κάζους Μπέλι φυσικά και δεν είναι τυχαία και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη μάλλον αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμού με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους τους την Ελλάδα και να σεβαστούν και τις ευαισθησίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πως η Ελλάδα έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανία στο επιτελείο του Τούρκου Προέδρου, καθώς και η έκφραση ιστορική αναστολογραφία, όπως αποκάλεσε χθες το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πως οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα της αξιοπιστίας αλλά και τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανέφεραν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσουμε πως ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική αναστολογραφία, σημειώντας πως δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το πνεύμα συνεργασίας που επιδιώκουν τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσεις, και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πως παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν ανοιχτές. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά πέμπτης γενιάς, επισημαίνοντας πως η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά και παράλληλα υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλος, ό,τι αφορά τις αναφορές προς την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίες. Θα γνώρισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα στην εργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τις επαφές των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι προς αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του κάζους Μπέλι και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
5: Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύωσης της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη, μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
0: Αλλάζουμε θέμα σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη. Κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, η επικόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
8: Καλό μεσημέρι. Σε βαρύ κλίμα λοιπόν σήμερα κηδεύτηκε στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα, το θύμα της δολοφονικής, όπως χαρακτήρισε, επίθεσης ο αδερφός της στον επικίδιο λόγο, και μάλιστα δεν άφησε κανένα άλλο περιθώριο να πει, γιατί για αυτό το θέμα, όπως είπε, δεν υπάρχουν κάποια άλλα λόγια. Ο Γρηγόρης ο Κοντός, όπως προείπες, η εξόδους ακολουθία έγινε στο Μετροπολιτικό Ναό, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του κινήματος, Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, του Νίκου Ανδρουλάκη, και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι μέλων της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός και λίγο μετά, με την έναρξη της εξοδίου ακολουθία, έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία, παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξόδιο ακολουθία και ήταν φυσικά και συντηρημένη, και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό πρώτο με επισημαθεί, ήταν και τα συντηρία τα οποία δέχτηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, πέρα από το δικό της δράμα, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό τους δράμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή ακριβώς, την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας στο μνήμα ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι κηδεύτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
0: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, φτάνοντας στην εκκλησία.
9: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
0: Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Ανανιάδη. Καθώς η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και εκπροσώπων του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό. Πέρα από το προσωπικό πένθος Νότη, κυριαρχεί και το μήνυμα της ενότητας απέναντι στην πολιτική βία. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση, ή μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτός από τον Πρωθυπουργό και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, της τοπικής βουλευτού του Κοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάς, του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα, του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της Άτικης Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα
11: ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι. Μέχρι εδώ φτάνει, όχι στην τρομοκρατία. Και αυτό είναι το κέρδος που μπορούμε να κρατήσουμε.
0: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, μέχρι και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την κυβέρνηση Νότε να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
11: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Ντόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, όποτε καταλήγουν αυτές, την άνοιξη του 27 επιμένει η κυβέρνηση. Η αντιπαράθεση θα ανεβαίνει, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνονται καταλυτικές. Αρέσει να συμφωνούν αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω παρακάτω. Ναι. Παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το Πασό. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει το κομμάτι του να πάει στην τρίτη θέση.
0: Ναι.
11: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό.
0: Νότι, μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει, καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης, εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
12: Ακριβώς, επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιδιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό, με πλήρη κοστολόγηση όπως σημειώνεται, και επαναφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, η οποία, όπως τονίζουν, θα γίνει σταδιακά σε 2 φάσεις, και επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη και της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Μοντέλο συλλογικής ηγεσίας πρότεινε από το Earth News ο Νίκος Παπάς, και στον απόϊχο της παρέτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίξονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να, αυτό το Σαββατοκύριακο, καλεί τουλάχιστον η μειοψηφούσα πλευρά να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παρέτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη χθες, της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μια αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις.
14: του παρασκηνίου και μέλη να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου, της Κεντρικής Επιτροπής, ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα ντόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά οι τιμές εδώ, 15,6% ακριβότερα. Ενώ συναλλικά το πακέτο διακοπών έχει αύξει 5,3%. Επίσης η Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία καταγράφει ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Το λέω όλο εδώ στον αντίποδα, συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του, μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα και από μήνα σε μήνα παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%, στα ψάρια 2,8%, γιαούρτι 4,7, φρούτα 10,7%, μεγάλη αύξηση τα φρούτα, τα ενίκια, και εδώ είχαμε μικρή αύξηση αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα ποτά έχει πληθωρισμό 2,7%, αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση, και 10,6% η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
0: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια, όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι βάζει συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα δεν είμαι και ευελβίαρες, ήταν η σίγουρα BT, ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσανε ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα ξέρω εγώ, ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό μισή ώρα σοου, δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο, γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι όπως είναι η τελική του baseball που έχουν πάρα πολύ show ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μουντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, ναι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
0: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάντλησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιομέτρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση και αυτό είναι ένα θέμα, πώς έχει επηρεάσει η συνεχής μετακίνηση της ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
16: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Τώρα αυτή την περίοδο, αυτή, από εδώ και πέρα είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς ας πούμε η Γαλλία δεν είναι στις 11 που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που υπάρχει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα.
0: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι, ταξιδάκι έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
16: 14 έτσι από τους 48, και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ, και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι τα περίεργα, όπως από τους 14, εγώ ξεχωρίζω το κύριο, το Χόγμο από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του, απαγορεύεται η είσοδος, και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεωρούσε ότι ήταν ο υπαίτιος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι, δεν είναι κάποιο μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη. Γιατί έχει προκαλέσει σε άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κιλιάν Εμπαμπέ να κρέμεται από δέντρο και στην συνέχεια να καίγεται τους εορτασμούς του Σαν Βάν.
16: Όλο ξεκίνησε και αυτό που λες με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισθό πρόσωπο και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης, κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media, στο X, που να όχι απλά καυτηριάζει, έτσι, ρατσιστικό παράλληλμα κατά του ΕΠΕ.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
17: Εμβληματική τραγουδίστρια κυρίως της δεκαετίας του 1980, με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, με τη χαρακτηριστική φωνή της, η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της ήταν απρόσμενος, παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν από το Μάιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, το Φάρο. Εκεί είχε υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της, με το έντερό της, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς πήγαινε καλύτερα, ωστόσο ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μετά την επέμβαση είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Ήταν Ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει, δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
0: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει στα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου.
18: Ο συνθέτης της εβδομάδας.

Kurt Weill, 1900-1950. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα μεταβατικά και συναρπαστικά έργα της καριέρας του Kurt Weill, καθώς στέκεται ακριβώς στο μετέχμιο μεταξύ της λόγιας κλασικής του παιδείας και του κατοπινού διάσημου θεατρικού καμπαρέ στυλ του, είναι η καντάτα «Der neue Orpheus», «Ο νέος Ορφέας», όπως 16, γραμμένη το 1925 για υψίφωνο, σόλο βιολί και ορχήστρα, η οποία βασίζεται σε ποίημα του γαλλογερμανού εξπρεσιονιστή και υπερεαλιστή ποιητή και συγγραφέα Ιβάν Γκολ, 1891-1950. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Βερολίνο στις 2 Μαρτίου του 1927 υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου μαέστρου Έριχ Κλάιμπερ. Το έργο απαιτεί μια ιδιόμορφη ορχήστρωση, στην οποία απουσιάζουν εντελώς τα βιολιά από την ορχήστρα, υπάρχουν μόνο βιόλες, τσέλα και κοντραμπάσα, ώστε να μην επικαλύπτεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος του σόλο βιολιού. Το έργο μεταφέρει τον αρχαίο ελληνικό μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης στο σύγχρονο βιομηχανικό και αλωτριωμένο κόσμο του 20ου αιώνα. Ο Γκολ δεν αναπαράγει τον αρχαίο μύθο του Ορφέα. Δημιουργεί έναν σύγχρονο Ορφέα χαμένο μέσα στον βιομηχανικό κόσμο των μεγάλου πόλεων. Ο ήρωας ξεκινά για να βρει και να σώσει την Ευρυδίκη, η οποία συμβολίζει όχι μόνο την αγαπημένη του, αλλά και την ίδια την ανθρωπότητα. Όμως η σύγχρονη κοινωνία εμφανίζεται παρακμιακή και απάνθρωπη. Η Ευρυδίκη δεν είναι πλέον η αγνή μορφή του αρχαίου μύθου. Παρουσιάζεται ως πόρνη, ενώ η λύτρωση αποδεικνύεται αδύνατη. Στο τέλος ο Ορφέας αποτυγχάνει και αυτοκτονεί. Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι το σόλο βιολί λειτουργεί ως η φωνή του ίδιου του Ορφέα, ενώ η επιλογή να απουσιάζουν τα βιολιά από την ορχήστρα που είπαμε κάνει τον σολίστ να ξεχωρίζει δραματικά σαν μοναχικός τραγουδιστής που προσπαθεί να ακουστεί μέσα στο θόρυβο της σύγχρονης πόλης. Θα απολαύσουμε την ερμηνεία της σοπράνο Κάρολ Φάρλι και του βιολονίστα Μικαέλ Γκουτμάν. Τη φιλαρμονική του Ρήνου διευθύνει ο Χωσέ Σερμπριέρ.

Η σοπράνο Κάρολ Φάρλεϊ και ο βιολονίστας Μικαέλ Γκουτμάν ερμήνευσαν την καντάτα «Ο νέος Ορφέας», όπους 16, του Κουρτ Βάιλ, σύνθεση του 1925. Τη φιλαρμονική του Ρήνου διεύθυνε ο Χωσέ Σερερμπιέρ. Στα τέλη του 1928, ο Κουρτ Βάιλ θα συνθέσει το βερολινέζικο «Ρέκβιεμ», μια συγκλονιστική κοσμική καντάτα σε ποίηση Μπέρτολτ Μπρέχτ. Γράφτηκε αμέσως μετά την τεράστια επιτυχία της όπερας της Πεντάρας. Αντί για το παραδοσιακό θρησκευτικό κείμενο μιας νεκρόσιμης ακολουθίας, το έργο αυτό είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό ρέκβιεμ. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Βάιλ, σκοπός του ήταν να αποδώσει τι σκέφτεται ο σύγχρονος άνθρωπος της πόλης για το θάνατο. Τα ποίηματα του Μπρέχτ δεν θρηνούν αγίους, αλλά αφανείς νεκρούς της Μεγαλούπολης. Μιλούν για τα ανώνυμα θύματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, για στρατιώτες που χάθηκαν και για θύματα βίαιων εγκλημάτων. Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του έργου είναι το σύντομο τρίτο μέρος, «Επιτάφιος για τη Ρόζα», αφιερωμένο στη δολοφονημένη στις 15 Ιανουαρίου του 1919 κομμουνίστρια ηγέτιδα Ρόζα Λουξεμπούργκ. Είναι σύνθεση για τρεις ανδρικές φωνές και μια ορχήστρα που αποτελείται κυρίως από πνευστά, κρουστά, όργανο, κιθάρα και μπάντζο. Αυτός ο ήχος δίνει σύνθεση για τρεις ανδρικές φωνές και μια ορχήστρα που αποτελείται κυρίως από πνευστά, κρουστά, όργανο, κιθάρα και μπάντζο. Αυτός ο ήχος δίνει

Ακούσαμε το βερολινέζικο Requiem του Kurt Weill σε ποίηση Bertolt Brecht, έργο των τελών του 1928. Γράφτηκε μετά από παραγγελία του ραδιοφώνου της Φραγκφούρτης και στόχος ήταν να ακουστεί εύκολα από το ευρύ κοινό. Ωστόσο, το περιεχόμενό του θεωρήθηκε άκρος προκλητικό και η λογοκρισία καθυστέρησε την πρεμιέρα, η οποία έγινε τελικά στις 22 Μαΐου του 1929, αφού αφαιρέθηκαν ή τροποποιήθηκαν κάποια σημεία του έργου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Kurt Weill υποστήριζε πως το ιδανικό της σύνθεσης μουσικής είναι να εξυπηρετεί έναν κοινωνικά χρήσιμο σκοπό. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που αφοσιώθηκε στη μουσική για το θέατρο, αυτό σε μεγάλο βαθμό το πέτυχε. Όταν ο Weill αναγκάστηκε να εγκαταλείψει εσπευσμένα τη ναζιστική Γερμανία το 1933, η αυθεντική πλήρης παρτιτούρα του βερολινέζικου Requiem χάθηκε. Και αυτό που ακούμε σήμερα στις συναυλίες είναι μια προσεκτική ανακατασκευή του έργου από μουσικολόγους. Από ηχογράφηση του 1975 ακούσαμε τους Philip Langridge, τενόρο, Benjamin Luxon, βαρύτονο και Michael Rippon, μπάσο. Μέλη της London Συμφωνιέτα διεύθυνε ο David Atherton. Ο Kurt Weill γνώρισε τον Bertolt Brecht στις αρχές του 1927, πιθανότατα τον Μάρτιο, στο Βερολίνο. Ο Weill, που ήδη αναζητούσε νέες μορφές μουσικού θεάτρου, εντυπωσιάστηκε από το έργο του Brecht και ήρθε σε επαφή μαζί του για μια πιθανή συνεργασία. Αυτή η συνεργασία εξελίχθηκε πολύ γρήγορα και μέσα στο ίδιο έτος δημιούργησαν το Mahagoni Songspiel, το οποίο παρουσιάστηκε στο Baden-Baden εκείνο τον Ιούλιο και αποτέλεσε τον πρόδρομο της όπερας Aufstieg auf Fall der Stadt Mahagoni, άνοδος και πτώση της πόλης Mahagoni. Η συνεργασία τους οδήγησε τον Kurt Weill σε ένα νέο είδος μουσικού θεάτρου, όπου συνυπήρχαν η όπερα, το καμπαρέ, η τζαζ και η πολιτική σάτυρα. Από το 1927 έως το 1933 δημιούργησαν μαζί μερικά από τα σημαντικότερα έργα του μουσικού θεάτρου του 20ου αιώνα, όπως η όπερα της Πεντάρας το 1928, Άνοδος και πτώση της πόλης Mahagoni που είπαμε και τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα των μικροαστών το 1933 που ακούσαμε στη δεύτερη εκπομπή μας. Έχει ενδιαφέρον ότι η συνεργασία τους ήταν καλλιτεχνικά εξαιρετικά γόνιμη, αλλά προσωπικά συχνά τεταμένη, καθώς οι δύο δημιουργοί είχαν διαφορετικές αντιλήψεις για το ρόλο της μουσικής και του θεάτρου. Ο Brecht θεωρούσε ότι η μουσική έπρεπε να υπηρετεί κυρίως το πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα του έργου. Ο Weill από τη μεριά του πίστευε ότι η μουσική είχε τη δική της καλλιτεχνική αυτονομία και δεν έπρεπε να περιορίζεται σε απλό σχολιασμό του κειμένου. Θα συμφωνήσω με τον Kurt Weill.

0: Αυτός ήταν βέβαια ο Louis Armstrong and his All Stars, η μπάντα του, που ερμήνευσαν από ηχογράφηση του 1955 στα στούντιο της Columbia Records στη Νέα Υόρκη το περίφημο Mac the Knife ή την μπαλάντα Mac the Knife, του Mac του μαχαιριού δηλαδή, που στα ελληνικά θα αποδιδόταν καλύτερα ως η μπαλάντα του Mac του Σουγιά. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης στο στούντιο βρισκόταν και η ίδια η Lotte Lenya, η χείρα του Kurt Weill. Ο Armstrong, θέλοντας να την τιμήσει, αυτοσχεδίασε εκείνη τη στιγμή και πρόσθεσε το όνομά της στους στίχους που τραγουδούσε, όπως ακούσαμε. Ας περάσουμε λοιπόν μέχρι το τέλος του αφιερώματος στη θαυμάσια μουσική που συνέθεσε για το θέατρο. Ας ακούσουμε σήμερα δύο από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Πρώτα το τραγούδι Bilbao Song, ένα ρυθμικό νοσταλγικό τραγούδι για τις παλιές καλές μέρες σε ένα μπαρ του Bilbao, και το Surabaya Johnny, μια μελαγχολική μπαλάντα για μια γυναίκα που πληγώθηκε από ένα ναύτη, από το θεατρικό έργο Happy End του 1929, βασισμένο σε έργο της Elizabeth Hauptmann, που ήταν στενή συνεργάτηδα και ερωμένη του Μπρέχτ εκείνη την εποχή. Ωστόσο το έργο παρουσιάστηκε στο κοινό με το αμερικάνικο ψευδώνυμό της Dorothy Lane. Ο Μπρέχτ βοήθησε στη διαμόρφωση του κειμένου, αλλά κυρίως έγραψε τους εκπληκτικούς καυστικούς στίχους των τραγουδιών που μελοποίησε ο Kurt Weill. Από ιστορική ηχογράφηση του 1956 ακούμε τη Lotte Lenya. Το μουσικό σύνολο που δεν αναγράφεται στο CD διευθύνει ο Wilhelm Bruckner Rugeberg.
1: Bilsmalhausen, Bilbao, Bilbao, Bilbao, war das Schönste auf dem ganzen Kontinent.

0: η Λότε Λένια και άγνωστο μουσικό σύνολο υπό τη διεύθυνση του Βίλεν Μπρούκνεν Ρούγκεμπεργκ ερμήνευσε τα τραγούδια Bilbao Song και Surabaya Johnny του 1929 του Kurt Weill σε στίχους Bertolt Brecht από το θεατρικό έργο Happy End. Εδώ και η τέταρτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Kurt Weill έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια και το τέλος του αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Σεν-Σανς ήταν 40 ετών και ζούσε ακόμα με τη μητέρα του, όταν ανακοινώνοντας το γάμο του με τη Μαρή Τρουφό, ξάφνιασε τους πάντες που πίστευαν ότι ήταν ομοφιλόφιλος. Η Μαρή ήταν η 19χρονη αδερφή ενός από τους μαθητές του και κόρη ενός πλούσιου βιομήχανου. Οι γονείς της δεν χάρηκαν καθόλου. Θεώρησαν ότι ο γάμος γινόταν για να σταματήσουν οι ψήθυροι για τις σεξουαλικές προτιμήσεις του συνθέτη. Το ζευγάρι μετακόμισε μακριά τους, στο Cartier Latin, στο Παρίσι. Απέκτησαν δύο παιδιά. Σε ηλικία μόλις 2 ετών, ο μεγαλύτερος γιος σκοτώθηκε πέφτοντας από ένα παράθυρο. Και έπειτα από 1,5 μήνα πεθαίνει και ο μικρότερος γιος τους, μόλις 6 μηνών, από πνευμονία. Τα τραγικά αυτά γεγονότα κλόνισαν το γάμο του ζευγαριού, με το συνθέτη να κατηγορεί τη σύζυγό του, θεωρώντας την υπεύθυνη για το θάνατο των παιδιών τους. Παρόλο που δεν πήραν διαζύγιο, δεν επικοινώνησαν ποτέ ξανά. Ο Σεν-Σανς βρήκε κατά κάποιο τρόπο την οικογενειακή ζεστασιά στην οικογένεια του Γκαμπριέλ Φορέ. Ο Φορέ ήταν παλιότερα μαθητής του και συνδέθηκαν με στενή φιλία σε ολόκληρη τη ζωή τους. Τα παιδιά του Φορέ έβλεπαν τον Σεν-Σανς σαν έναν εργένη θείο. Στο συνθέτη άρεσαν πάντα τα ταξίδια, αλλά μετά τη διάλυση του γάμου του ταξίδευε σχεδόν ψυχαναγκαστικά. Επισκέφθηκε όλες τις ηπείρους εκτός από την Αυστραλία και την Ανταρκτική. Έκανε 179 ταξίδια σε 27 χώρες. Δίνοντας συναυλίες, ταξίδευε τακτικά στη Γερμανία, την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ πήγε επίσης στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, σε σκανδιναβικές χώρες, στη Ρωσία, τη Νότια Αμερική, τη Σρι Λάνκα, τα Κανάρια νησιά, αλλά και στην Ελλάδα. Στην Αθήνα έφτασε τον Απρίλιο του 1920 με το ατμόπλιο Άνδρος που έκανε τη γραμμή Πειραιάς Μασαλία. Η παραμονή του στην Αθήνα τον σημάδεψε τόσο πνευματικά όσο και συναισθηματικά. Ήταν προσκεκλημένος του Γιώργου Νάζου, του Διευθυντή του Οδείου Αθηνών. Του έγινε υποδοχή αρχηγού κράτους, ανέβηκε στην Ακρόπολη και προς το τέλος της ζωής του ένιωσε ότι επιτέλους άγγιξε τα μάρμαρα που είχαν στηρίξει ολόκληρο το οικοδόμημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού τα τελευταία 2.000 χρόνια. Τότε ήταν 85 ετών. Έδωσε δύο συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο και μια τρίτη στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού, όπου διήφθηνε και δύο συνθέσεις του με ελληνικά θέματα. Τη νεότητα του Ηρακλή για ορχήστρα που είχε γράψει το 1877 και το Παλάδα Αθηνά για σοπράνο και ορχήστρα του 1894. Αλλά ο ταξιδιωτικός προορισμός που λάτρευε ο Σεν-Σανς ήταν η Βόρεια Αφρική. Ένας από τους λόγους που πήγαινε συχνά στην Αλγερία, την Τινησία και την Αίγυπτο ήταν το κλίμα με τον ζεστό ήλιο που έκανε καλό στην εύθραυστη υγεία του. Επίσης ήταν κοντά. Όπως έλεγε, μπαίνει σε ένα όμορφο πλοίο στη Μασαλία και σε 24 ώρες φτάνει στο Αλγέρι. Ηλιόλουστο, καταπράσινο, ανθισμένο, ζωντανό. Και υπήρχε κάτι ακόμα. Μπορούσε να κινείται ανώνυμα. Κάτι που ήταν αδύνατον στην Ευρώπη, όπου ήταν ήδη διάσημος ως πιανίστας και συνθέτης. Συχνά ταξίδευε με ψεύτικο όνομα, ως Σαρλ Σανουά. Τα ταξίδια του Καμίγι Σεν-Σανς ήταν αφορμή για εικασίες, αναλύσεις και αδιάκριτες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για παράδειγμα, τον χειμώνα του 1888, ο Παρισινός τύπος αναρωτιόταν για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του καλλιτέχνη, ο οποίος είχε φύγει αθόρυβα από την πόλη λόγω της βαθιάς θλίψης του για το θάνατο της μητέρας του. Κάποιοι φαντάζονταν μία παγωγή συνδεδεμένη με την κληρονομιά του. Άλλοι ότι το πλοίο στο οποίο επέβαινε βυθίστηκε στη μέση της θάλασσας. Η αλήθεια είναι ότι μετά την απώλεια της μητέρας του ήταν συντετριμένος και μάλιστα σκέφτηκε να αυτοκτονήσει. Παλεύοντας με σοβαρή κατάθλιψη, ο Σεν-Σανς αναζήτησε παρηγοριά στα αγαπημένα του καταφύγια, την Αίγυπτο και την Αλγερία. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου που εμπνεύστηκε την αφρικανική φαντασία. Ξεκίνησε τη σύνθεση τον Μάρτιο του 1891 στο Κάιρο και την ολοκλήρωσε μέσα σε ένα μήνα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 13ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, στο κέντρο της εκπομπής, το Αιγυπτιακό κονσέρτο του Σαρλ Καμίγι Σεν-Σανς. Ένα από τα πιο δημοφιλή κονσέρτα του. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να μπούμε στο κλίμα της Βόρειας Αφρικής με ένα έργο του Σεν-Σανς
που, αν και δεν είναι κοντσέρτο, είναι γραμμένο για πιάνο και ορχήστρα, την Αφρικανική Φαντασία. Όπως γίνεται φανερό και από τον τίτλο του, το έργο ενσωματώνει μια σειρά από έθνικ στοιχεία, με τους ρυθμούς, τις χρωματικές μελωδίες και τα επαυξημένα διαστήματα. Υπάρχουν επίσης ποιμενικοί υπαινιγμοί, όπως μουσικές φράσεις που μιμούνται τα πουλιά, που αντιπροσωπεύουν τον κήπο του Σενσάν στο Αλγέρι, και ένα βιολί που παίζει μια παραδοσιακή μελωδία. Το έργο ολοκληρώνεται με το θέμα από τη μουσική που ήταν ο εθνικός ύμνος της Τινησίας από το 1846 στο 1957, γνωστός ως Μπεϊλικός ύμνος. Λέγεται ότι αυτή τη μουσική την έγραψε ο Τζουζέπε Βέρντι, αν και αμφισβητείται. Και υπάρχει κάτι ακόμα που είναι αξιοπρόσεκτο. Τα δεξιοτεχνικά μέρη του πιάνου που επιβεβαιώνουν τις εκπληκτικές ικανότητες του Σενσάν στα πλήκτρα. Ένα από τα αγαπημένα έργα του συνθέτη που το ερμήνευε στην περιοδία του στη Βόρεια Αφρική και πέρα από αυτήν, στο Λονδίνο, στο Ρίο Τζανέιρο και στη Νέα Υόρκη. Το έργο ξεκινάει με μια μελωδία που άκουσε ο Σενσάν στην Μπίσκρα. Η Μπίσκρα είναι μια πόλη στη βορειοανατολική Αλγερία. Εκεί ο Σενσάν περνούσε τους χειμώνες του για μεγάλο μέρος της ζωής του. Το μουσικό θέμα που άκουσε στην Μπίσκρα βασίζεται στις μουσικές παραδόσεις του λαού Σάουι. Οι Σάουι είναι μια φυλή Βερβέρων, ηθαγενείς, στη βορειοανατολική Αλγερία. Το παραδοσιακό θέμα στη φαντασία του Σενσάν το παρουσιάζει αρχικά το όμποε και στη συνέχεια εξελίσσεται, παραλλάσσεται και αναπτύσσεται από το πιάνο και την ορχήστρα. Ερμηνεύει η συμφωνία Τα Ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Ζανζά Καντορό, με τον Αλεξάνδρ Καντορό, το γιο του, στο πιάνο. Από ηχογράφηση του 2022. Φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

ήταν η φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς, ερμηνευμένη από τη συμφωνία «Τα Ταπιόλα» υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορό με τον Αλεξάνδρ Καντορό στο πιάνο. Απειχογράφηση του 2022. Για πολλούς ταξιδιώτες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, μια κρουαζιέρα κατά μήκος του ποταμού Νείλου ήταν το πιο ενδιαφέρον μέρος ενός ταξιδιού στην Αίγυπτο. Ο Νείλος ήταν και είναι πηγή μεγάλου ενδιαφέροντος και απόλαυσης, σαν νήμα που ενώνει την Αίγυπτο απ' άκρη σ' άκρη ως το Σουδάν, ο δρόμος των αρχαίων Αιγυπτιακών ναών. Ως το τέλος του 19ου αιώνα, οι τουρίστες ταξίδευαν κατά μήκος του Νείλου με ένα νταχαμπίγια. Το νταχαμπίγια ήταν μια μεγάλη φελούκα, ένα πλοιάριο με μικρό βύθισμα και δύο κατάρτια για τα πανιά. Μπορούσε να φιλοξενήσει ταξιδιώτες και πλήρωμα. Η λέξη νταχαμπίγια σημαίνει στα αραβικά χρυσαφένιο και ονομάστηκε έτσι από τα βαμμένα χρυσά πλοιάρια που χρησιμοποιούσαν οι μουσουλμάνοι ηγεμόνες της Αιγύπτου τον Μεσαίωνα. Οι ταξιδιώτες έπρεπε να τα κάνουν όλα σχεδόν μόνοι τους. Να βρουν πλοιάριο, να το νοικιάσουν, να το καθαρίσουν, να το βάψουν, να το απολυμάνουν από παράσιτα. Θα έπρεπε να μάθουν πώς να συνεννοούνται με τον καπετάνιο και το πλήρωμα, πώς θα προμηθεύονται τρόφιμα. Τα πάντα. Εκείνη την εποχή χρειάζονταν κατά μέσο όρο 20 μέρες για το ταξίδι από το Κάιρο στο Λούξορ, στις Θήβες. Και αν έπνεαν ούροι ή άνεμοι, μπορούσαν να συνεχίσουν από το Λούξορ στο δεύτερο καταράκτη και να επιστρέψουν σε 2 εβδομάδες, αν και αυτό γινόταν σπάνια. Ένα ταξίδι στην Αίγυπτο διαρκούσε περίπου 3 μήνες. Σημειώστε ότι η γεωγραφία της Αιγύπτου άλλαξε σημαντικά από τότε. Η κατασκευή του φράγματος του Ασουάν τη δεκαετία του 1960 δημιούργησε τη λίμνη Νάσερ. Πολλά χωριά και ναοί βυθίστηκαν στα νερά της λίμνης. Ευτυχώς διασώθηκε ο τεράστιος, πανέμορφος ναός του Αμπού Σίμπελ, ο οποίος με πρωτοβουλία της UNESCO τεμαχίστηκε, μεταφέρθηκε και επανασυναρμολογήθηκε σε έναν τεχνητό λόφο με τον ίδιο προσανατολισμό που είχε στην αρχική θέση του. Τον Ιανουάριο του 1896 ο Σενσάνς πήγε στην Αίγυπτο για τις συνήθεις χειμερινές διακοπές του. Πήρε ένα πλοιάριο νταχαμπίγια και ανέβηκε τον Νείλο. Έφτασε στο Λούξορ με τους επιβλητικούς ναούς του Κάρνακ και τους εκπληκτικούς τάφους των Φαραώ στην κοιλάδα, στην απέναντι όχθη. Σε μια φελούκα στον Νείλο ακούει έναν βαρκάρι να τραγουδά μια μελωδία. Τη σημειώνει. Και εκεί, στο Λούξορ, ξεκινά να γράφει το 5ο κονσέρτο του για πιάνο. Του πήρε μόλις 3 εβδομάδες. Το πρώτο και το τρίτο μέρος του έργου δεν θυμίζουν τίποτα το Αιγυπτιακό. Τα μέρη αυτά είναι απόλυτα ευρωπαϊκά και θα έλεγε κανείς κλασικά στην ισορροπία θεμάτων και ρυθμών. Το Αιγυπτιακό άρωμα βρίσκεται μόνο στο δεύτερο μέρος. Το κοντσέρτο είναι μελωδικό και απλό και αποπνέει την εκλεπτισμένη γοητεία και λάμψη ενός σπουδαίου τεχνίτη. Η μαγεία του πρώτου μέρους έγκυται περισσότερο στην ευελιξία και την εφευρετικότητά του, αλλά και στα δεξιοτεχνικά μέρη του πιάνου. Από εξαιρετική ηχογράφηση του 2020, η φιλαρμονική του BBC υπό τον Edward Gardner, με σολίστον διακεκριμένο Καναδό, Louis Lortie, παίζει το κοντσέρτο αριθμός 5 στη φαμίζωνα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Μέρος πρώτο, Allegro Animato.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο αριθμός 5 στη Φαμίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Το πιο διεισδυτικό μέρος είναι το δεύτερο, το Αντάντε, που δεν μοιάζει με καμία άλλη μουσική, όχι μόνο του Σενσάνς, αλλά και οποιοδήποτε άλλου. Δεν είναι απλώς ότι τα περισσότερα από τα θέματα έχουν έναν αραβικό χαρακτήρα με βάση τα διαστήματα των τρόπων, αλλά προχωρά και παράξενα από το ένα επεισόδιο στο άλλο, χωρίς εμφανή κατεύθυνση, σαν αυτοσχεδιασμός, αν και η ισορροπία επιτυγχάνεται έξυπνα. Το μέρος αυτό ανοίγει με μια δραματική, εξωτική δήλωση που αμέσως δικαιολογεί τον τίτλο του έργου, Αιγυπτιακό. Η λυρική μελωδία του ενδιάμεσου τμήματος αυτού του μέρους είναι ένα παραδοσιακό, νουβικό τραγούδι αγάπης. Αυτό που αξιοσυνθέτησε το Λούξορ σε μια φελούκα που διέσχιζε τον Νείλο. Μια επόμενη μελωδία συνοδεύεται από τη μίμηση των γρίλων που κελαϊδούν και των βατράχων που κοάζουν, με λεπτές συνεισφορές από το κλαρινέτο και τα κρουστά. Και εδώ διακρίνεται μια ιμπρεσιονιστική διάθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ραβέλ θαύμαζε τα κοντσέρτα για πιάνο του Σενσάνς. Ο εξωτισμός του κοντσέρτου δεν εισάγεται μόνο από την Αίγυπτο. Ενσωματώνει επίσης παραδοσιακά στοιχεία από την Ινδονησία και την Ισπανία. Για τους Γάλλους, η Ισπανία αντιπροσώπευε πάντα τη ζεστασιά και τον αισθησιασμό του Νότου. Δύο στοιχεία που αναζητούσε συνεχώς στη ζωή του ο Σενσάνς. Σαρλ Καμίγη Σενσάνς, κοντσέρτο αριθμός 5, στη Φα Μίζωνα, μέρος δεύτερο, Αντάντε.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο αριθμός 5 στη Φα Μίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Στο τελευταίο μέρος, ο Σενσάνς αφήνει τα εξωτικά στοιχεία και επιστρέφει στη δυτική γραφή. Στο ζωηρό φινάλε εκφράζει τη χαρά ενός ταξιδιού στη θάλασσα. Από την έναρξη αυτού του μέρους μιμείται τον ήχο των μηχανών του πλοίου και τα μπάσα πλήκτρα του πιάνου βουίζουν σαν τους κραδασμούς το κατάστρωμα που προκαλούν οι μηχανές και τρέμει. Μόλτο αλέγκρο, τελευταίο μέρος του κοντσέρτο αριθμός 5 του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς.

Ήταν το κοντσέρτο αριθμός 5 στη Φαμίζωνα του Σαρλ Καμίγης Ενσάνς. Από εντυπωσιακή ηχογράφηση του 2020 με τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Έντουαρτ Γκάρτνερ και σολίστ το πιάνο τον Καναδό Λούι Λορτή. Στην Αίγυπτο ο Ενσάνς είχε αναπτύξει σχέσεις με την εξουσία. Στο Κάιρο έμενε στο παλάτι στον Ισηρόντα στον Νείλο, φιλοξενούμενος του Αμπάς του Δεύτερου, του τελευταίου χεδίβη της Αιγύπτου και του Σουδάν, ο οποίος κυβέρνησε από το 1892 ως το 1914. Το 1908 του αφιέρωσε τη σύνθεσή του στις όχθες του Νείλου, που ακούγεται κάτω από τα λόγια μου. Η πρωτομή του Σενσάνς αποκαλύφθηκε με μεγάλη επισημότητα το 1911 στη Βασιλική Όπερα στο Κάιρο, την παλαιότερη όπερα σε ολόκληρη την Αφρική. Εγκαινιάστηκε το 1869 και κάηκε το 1971. Τη χρονιά που έγραψε το «Στις όχθες του Νείλου», ο πρίγκιπας Αλβέρτος ο πρώτος του Μονακό το ανέθεσε να συνθέσει μουσική για το θεατρικό έργο του Έζεν Μπριέ «Λαφουά». Η υπόθεση εξελίσσεται στην Ανωέγυπτο κατά την εποχή του Μέσου Βασιλείου και πραγματεύεται τη δύναμη της θρησκείας και τα όρια που πρέπει να θέσει η κοινωνία στους εκπροσώπους της. Εκείνη την εποχή ήταν ακόμα θέμα στη Γαλλία ο διαχωρισμός μεταξύ εκκλησίας και κράτους, που εφαρμόστηκε από το 1905 και είχε προκαλέσει σημαντική κοινωνική αναταραχή. Για τον Σενσάνς ήταν ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις μελωδίες που είχε συλλέξει τόσα χρόνια στα πολλά ταξίδια του στην Αίγυπτο. Παρεμπιπτόντως, το σημειωματάριό του με τις μελωδίες που άκουγε έχει διασωθεί και φυλάσσεται στο Μουσείο Σενσάνς στη Διέπη, στη Γαλλία. Είναι γεμάτο με αιγυπτιακές κλίμακες και παραδοσιακά τραγούδια. Η μουσική για το θεατρικό έργο «Η Πίστη» συνδυάζει αιγυπτιακούς δρόμους με αρμονικές ανατροπές που κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον και μαγεύουν. Αναπτύχθηκε από τον ίδιο το συνθέτη σε 3 συμφωνικά ταμπλό, παίρνοντας τα αποσπάσματα που του άρεσαν περισσότερο και συνδέοντάς τα με προεκτάσεις όπου ένιωθε ότι το δράμα είχε περιορίσει την έμπνευση και τη δημιουργία του. Η ορχήστρα είναι μεγάλη, αλλά ο Σενσάνς τη χρησιμοποιεί με φιδό. Σε όλη τη διάρκεια οι μελωδικές ιδέες είναι δυνατές και πιστικές. Παίζει η ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης με μαέστρο τον Μισελ Πλασόν από έκδοση του 1997.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 13ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, είχε στο κέντρο του το 5ο κονσέρτο του Σενσάνς. Και με αφορμή αυτό, μεταδώσαμε κάποιες από τις εξωτικές μουσικές που εμπνεύστηκε ο Σενσάνς στη Βόρεια Αφρική, κυρίως στην Αίγυπτο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Στα τέλη του 1921, ο 86χρονος Σενσάνς έδωσε ένα ρεσιτάλ με μεγάλη αποδοχή στο Παρίσι και στη συνέχεια έφυγε ως συνήθως για να περάσει το χειμώνα στην Αλγερία. Όμως λίγο μετά την αφήξή του στην αγαπημένη του Βόρεια Αφρική, υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε στο Αλγέρι. Το σώμα του επαναπατρίστηκε και η κηδεία του έγινε στην εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής στο Παρίσι. Ανάμεσα στο πλήθος των πενθούντων, κρυμμένοι πίσω από ένα βαρύ πέπλο και καθισμένοι μακριά από τους πολλούς αξιωματούχους και τους θαυμαστές του συνθέτη, βρισκόταν η ενδιαστάσης σύζυγός του, η Μαρή, που δεν τον είχε δει από τότε που την εγκατέλειψε πριν από 4 δεκαετίες. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο θρυλικός Ρόμπερτ Πλαντ επιστρέφει στην Ελλάδα με το μουσικό σχήμα Saving Grace και την Susie Diane, παρουσιάζοντας την παράσταση All That Glitters. Μακριά από τη λογική μιας κλασικής ροκ συναυλίας, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Led Zeppelin προτείνει ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το blues, την folk, την αμερικανική παράδοση και τις προσωπικές του διασκευές σε μια βραδιά γεμάτη ατμόσφαιρα και συναίσθημα. Στο 12ο Φεστιβάλ Δάσους παρουσιάζονται οι Πέρσες του Ισχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Η αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία της παγκόσμιας δραματουργίας μεταφέρει το βλέμμα στην άλλη πλευρά της ιστορίας, αποτυπώνοντας τις συνέπειες του πολέμου μέσα από την οδύνη των ιτημένων. Ένα διαχρονικό έργο που εξακολουθεί να μιλά με συγκλονιστική δύναμη για την Ήβρη, την εξουσία και την ανθρώπινη μοίρα. Και για όσους αγαπούν τις καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές, το θερινό σινεμά επιστρέφει στην αυλή του Επικολωνό. Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται σε ένα φιλόξενο χώρο που συνδυάζει τη μαγεία του θερινού κινηματογράφου με τη ζεστή ατμόσφαιρα ενός από τους πιο δραστήριους θεατρικούς πυρήνες της πόλης, προσφέροντας μοναδικές βραδιές πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή.
3: Στη Βιέννη του 1822, οι ανεπίσημες βραδινές συγκεντρώσεις όπου ο Φραντς Σούμπερτ κάθεται στο πιάνο και παίζει τα τραγούδια του και τη μουσική του δεν είναι πλέον αυθόρμητες συγκεντρώσεις φίλων. Είναι προγραμματισμένες σχεδόν εβδομαδιαίες βραδιές σε σαλόνια πλούσιων Βιενέζων ευεργετών των τεχνών που αποτελούν κοινό υποστηρικτικό και κριτικό μαζί. Στις Σουμπερτιάδες επικρατεί ατμόσφαιρα γιορτής και καλλιτεχνικής έκστασης με ποίηση, ζωντανό κοινωνικό χορό και συλλογική δημιουργία που απαιτεί συνεχή ροή νέου υλικού. Και ο Σούμπερτ συνθέτει συνεχώς εκφραστικά τραγούδια πάνω σε στίχους ποίησης και κομμάτια για πιάνο ειδικά σχεδιασμένα για τις ιδιωτικές αυτές εκτελέσεις. Το όνομά του αυτή την περίοδο ακούγεται περισσότερο στην πόλη, τα έργα του έχουν κερδίσει την εκτίμηση κοινού και συναδέλφων, χωρίς ωστόσο αντίκρισμα στην τσέπη του. Όμως ο 25χρονος Φραντς είναι αισιόδοξος και συμμετέχει σε αυτές τις βραδιές και τις απολαύσεις τους, τόσο με τη μουσική του όσο και με τη χαρά του νέου άνδρα. Σε μια χρονιά που δυστυχώς στην κορύφωσή της φέρνει τη διάγνωση της σύφυλης που θα αλλάξει τα πάντα. Λίγο πριν από αυτή τη στιγμή, Δεκέμβρη του 1822, με ορμή και αισιοδοξία, σε ρυθμό 6-8 και νότες μικρές, που δεν θα διευκολύνουν τους ερμηνευτές αλλά θα συνεπέρνουν τους ακροατές τους, βάζει για ακόμα μια φορά τις λέξεις στίχων ποίηματος του Γκέτε. Περιπλανιέμαι σε χωράφια και δάση, σφυρίζω τη μικρή μου μελωδία. Έτσι ταξιδεύω από τόπο σε τόπο, κρατώντας το χρόνο και το μέτρο. Και όλα γύρω μου κρατούν το χρόνο και κινούνται σε αυτό το μέτρο μαζί μου. Με ανυπομονησία περιμένω το πρώτο λουλούδι στον κήπο, το πρώτο άνθος στο δέντρο. Χαιρετάνε τα τραγούδια μου και όταν επιστρέφει ο χειμώνας, ακόμα τραγουδάω για αυτό το όνειρο. Το τραγουδάω ανοιχτά στην απεραντοσύνη, ως την αναπνοή των πάγων. Και έτσι ο χειμώνας ανθίζει όμορφα. Κι όμως ακόμα και αυτό το άνθος μαραίνεται και νέα χαρά έρχεται στους καλλιεργημένους λόφους. Γιατί όταν βρίσκω τους νέους μαζεμένους δίπλα στη φλαμουριά, αμέσως τους ξεσηκώνω. Εσύ δίνεις φτερά στα πόδια μου και με οδηγείς σε κοιλάδες και λόφους μακριά από το σπίτι, αγαπημένοι μου. Υπέροχες, αγαπημένες μουσες. Πότε θα αναπαυθώ επιτέλους ξανά στο στήθος της? Στο πρώτο από 5 τραγούδια για φωνή και πιάνο που συνθέτει στον ίδιο μήνα σε ποίηση του Γκέτε, ο οργός εκστατικός βηματισμός του ποιητή που με τα φτερά του έρωτα και της έμπνευσης των μουσών φέρνει την άνοιξη όπου και αν βρεθεί, γίνεται ο οργός βηματισμός εκστατικής έμπνευσης του περιηγητή της μουσικής Φραντς Σούμπερτ.

0: Ακούσαμε το τραγούδι για φωνή και πιάνο «Der Musensohn», ο γιος των Μουσών με αριθμό καταλόγου 764 του Franz Schubert, με τον Dietrich Fischer-Dieskau και τον Gerald Moore στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί masterclasses υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα φιλοξενώ ένα δημιουργό που έχει αφιερώσει τη διαδρομή του στην αναζήτηση της ουσίας. Ο Χρήστος Μποκόρος μετατρέπει τα απλά πράγματα σε φορείς μνήμης αλλά και νοήματος. Ένα κερί, ένα παλιό ρούχο, μία σημαία, ένα κομμάτι ξύλο ή ένα ταπεινό αντικείμενο της καθημερινότητας γίνονται στα χέρια του αφορμές για στοχασμό πάνω στο χρόνο, την απώλεια, τη μνήμη, την πατρίδα, την ιστορία, την πίστη και την ανθρώπινη παρουσία. Με έργο που αφήνει βαθύ αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική ζωγραφική, ο Χρήστος Μποκόρος παραμένει ένας καλλιτέχνης που συνομιλεί αδιάκοπα με τις μεγάλες αξίες αλλά και τις μεγάλες αγωνίες της ανθρώπινης ύπαρξης. Στη σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για την τέχνη ως πράξη μνήμης και ευθύνης, για το φως και το σκοτάδι, για την Ελλάδα που κουβαλά μέσα του, για την πνευματικότητα, για τη σιωπή που προηγείται της δημιουργίας, αλλά και για εκείνα τα πράγματα που ενώ μοιάζουν μικρά, τελικά αποδεικνύονται θεμελιώδη. Κύριε Μποκόρη, καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα και στα Ευγενή Μέταλλα.
1: Καλώς σας βρήκα. Ωραίος τίτλος, ωραίο όνομα. Ολυμπιάδα, Ευγενή Μέταλλα. Ακούγονται σπουδαία όλα αυτά. Το ίδιο σπουδαίο με όλα αυτά τα σπουδαία που είπατε. Και μετά από όλα αυτά, αμηχανία.
0: Και δική μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα υπέροχα λόγια, ειλικρινά. Θα ήθελα να περάσουμε σε μια ενότητα και ας κρατήσουμε ένα καμβά πάνω στην συνέντευξή μας, αλλά μπορούμε παράλληλα να κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Ξεκινώ λοιπόν από τη ζωγραφική ως τρόπο ύπαρξης, από αυτό το κεφάλαιο. Συνειδητοποίησατε από νωρίς, φαντάζομαι, νομίζω ότι πριν πάτε και σχολείο κιόλας, ότι η ζωγραφική για εσάς δεν ήταν απλώς μια τέχνη, αλλά μήπως ήταν ένας τρόπος να υπάρχετε στον κόσμο.
1: Είναι αλήθεια ότι ζωγράφιζα πριν πάω στο σχολείο, αλλά όσον αφορά τη συνείδηση, ήρθε πάρα πολλά χρόνια αργότερα. Δοκίμασα άλλα μονοπάτια, άλλες θάλασσες.
0: Μα σπουδάζατε άλλα, και νομική και ναι. Κάνατε τελικά αυτό.
1: Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα γίνω ζωγράφος. Τον καιρό της εφηβείας την παράτησα εντελώς. Δεν ζωγράφιζα καθόλου, δεν σχεδίαζα. Στο δημοτικό βέβαια η δασκάλα μου έβαζε στα διαλύματα να ζωγραφίσω το θέμα από το μάθημα της επόμενης ώρας, οπότε έχασα πολλά διαλύματα από το παιχνίδι. Όχι ότι στεναχωρήθηκα, μια χαρά πέρναγα στον πίνακα με τις κραματιστές και μολύες. Ήταν μεγάλο παιχνίδι και μεγάλη ικανοποίηση και η αγωνία του να το φτιάξω έτσι ώστε το βλέμμα της δασκάλας να είναι επιβεβαιωτικό μετά, γιατί άμα δεν ήταν καλά φτιαγμένο δεν με κοίταζα καλά και δεν μ' άρεσε. Στην εφηβεία μου τα παράτησα και όταν τέλειωσα το γυμνάσιο, το λύκειο, γυμνάσιο το λέγαμε τότε, δεν ήταν λύκειο, ήταν 74-75 μεταπολίτευση, υποτίθεται αντιστασιακός επαναστάτης. Δεν φανταζόμουν ότι η ζωγραφική μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή των πραγμάτων που ήθελα. Πίστευα ότι οι νόμοι είναι το πιο σπουδαίο πράγμα στην συμβίωση των ανθρώπων και ήθελα να σπουδάσω νομικά για να βοηθήσω, τέτοια λαζονία είχα, στην αλλαγή των νόμων, να γίνουν καλύτεροι και να ζήσουμε καλύτερα και να αγαπιόμαστε και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και δίκαιοι. Και
0: θέλατε να αλλάξετε τον κόσμο.
1: Ναι, έχουμε αυτή την αλαζονία, περνάμε πολύ νέοι, μέχρι να καταλάβουμε πόσο σπουδαίος είναι ο κόσμος και πόσο μικροί και ασήμαντοι είμαστε εμείς για να τον αλλάξουμε.
0: Το διάστημα εκείνο από την εφηβεία μέχρι που σπουδάζατε τα νομικά και κάποια στιγμή καταλάβατε ότι ο δρόμος σας είναι για κάπου αλλού. Παρακολουθούσατε την τέχνη, ακόμη και αν εσείς ο ίδιος δεν ζωγραφίζατε.
1: Όχι, είναι αλήθεια ότι δεν παρακολουθούσα και να σας πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ ούτε τώρα. Πέρασα βέβαια ένα διάστημα που ασχολήθηκα πολύ. Αυτό το διάστημα ήταν τα χρόνια που είμαι σχολή καλών τεχνών, αλλά με παράπλευρους, ας πούμε, τρόπους, γιατί είχα πάντα μια αίσθηση έλλειψης, πάντα πίστευα ότι δεν έχω την ολοκληρωμένη εγκύκλια παιδεία της τέχνης, την έβλεπα σαν κάτι ξένο, υψηλό και μακρινό που δεν έχει σχέση με μένα. Εγώ αισθανόμουν πολύ πιο αδύναμος, αδαής περί αυτά.
0: Και πώς πήρατε αυτή τη στροφή, πώς έγινε αυτό λοιπόν?
1: Α, η ζωή σε στρέφει όπου θες. Μην θαρρείς το πανί σου, μπορείς να βαστάξεις όπου θέλει το κύμα, μαζί του θαράξεις. Το λέγει η πατριώτης μου ποιητής, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Στην πλατεία Χατζοπούλου έπεσα μικρός, εκείνη το σπίτι μου. Τέλειωσε τη νομική, παρότι δεν πήρα το πτυχίο, άφησα ένα μάθημα για να μην κοπεί αναβολή, να δω τι θα κάνω. Ήμουνα σχεδόν τυφλός, δεν ήξερα τι θα κάνω.
0: Σε αυτό το μονοπάτι που βρίσκονται αποφασίσω. Πολλοί άνθρωποι. Πολύ δύσκολο.
1: 3-4 χρόνια απραξίας. Όχι απραξίας φαινομενικής. Ουσιαστικά δούλευαν πολλά πράγματα μέσα. Η μάνα μου έλεγε: πάρ' το πτυχίο, παιδί μου, δεν μπορώ να σε τρέφω άλλο. Κάνε κάτι. Ήθελα να κάνω ένα μεταπτυχιακό στο Παρίσι για την κοινωνική αποδοχή της ποινής. Δεν. Για τα χρήματα το κάνω. Δεν άλλαξαν πολλά. Πέθανε ο πατέρας μου. Γίναν πολλά εκείνα τα 4 χρόνια. Και κατέληξα στη σχολή καλών τεχνών, αλλά με ένα αίσθημα ναυαγού, ότι απέτυχαν τα μεγάλα μου σχέδια να αλλάξω τον κόσμο, να συμβάλλω. Και μένω στα ελάχιστα που είχα. Τι ήταν το ελάχιστο? Η δεξιότητα να αναπαριστώ τον κόσμο, τον μέσα και τον έξω, όπως μπορούσα. Αλλά και πάλι, αυτά δεν τα βλέπα σε σχέση με τη μεγάλη τέχνη. Πίστευα ότι αυτά είναι απρόσιτα και κυρίως δεν με αφορούσαν ακριβώς. Υποκλεινόμουν στη μεγάλη τέχνη, αλλά δεν αισθανόμουν
0: μέρος της.
1: Ότι ακουμπάμε. Ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Άλιστα.
1: Και έτσι μπαίνοντας στη σχολή καλών τεχνών, πάλι αισθάνθηκε αυτό τώρα. Εγώ τι κάνω εδώ?
0: Ακόμη και όταν μπήκατε δηλαδή. Ναι. Υπήρξε κάποια στιγμή που η ζωγραφική νιώσατε ότι σας έσωσε?
1: Τώρα είμαι σίγουρος ότι με έσωσε. Έχει περάσει πολύ καιρό και πολλά χρόνια όμως. Εκθέτω από τη δεκαετία του, από τις αρχές του 80.
0: Ναι, βέβαια. Νιώθετε όμως έχετε αυτή την αίσθηση ότι σας έσωσε, ότι σας επανέφερε εκεί που ανήκατε?
1: Ναι, είδες, δυσκολεύομαι να πω σωτηρία. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ο δρόμος μου, αυτή είναι η οδός.
0: Ακριβώς.
1: Ότι τώρα πια τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολύ αισθάνομαι όχι απλώς ότι είναι ο δρόμος μου, ότι χρωστάω στο δρόμο. Αισθάνομαι ότι κάτι οφείλω να κάνω για αυτό το δώρο, διότι τώρα πια πιστεύω ότι όλη μας η ζωή είναι χάρισμα. Όχι μόνο το χάρισμα, αυτό που λέμε το ταλέντο.
0: Φυσικά.
1: Η ζωή είναι χάρισμα και οφείλουμε να της ανταποδώσουμε κάτι. Το καλύτερό μας σε αυτό, λέω.
0: Πολύ σωστά. Τι αναζητάτε ακόμη σήμερα μπροστά σε ένα λευκό καμβά?
1: Α, μέσα στο λευκό καμβάδες δεν τα πάω καλά. Βέβαια, άρχισα κάποτε με λευκούς καμβάδες. Να αντιμετωπίσουμε το κενό. Τώρα τα υλικά που χρησιμοποιώ, οι επιφάνειες πάνω στις οποίες προσθέτω τη δικιά μου δεξιότητα, δεν είναι λευκοί καμβάδες. Δεν είναι καμβάδες πρώτα απ' όλα και δεν είναι και λευκοί.
0: Σχηματική ερώτηση, ναι, ξέρετε, εντός εισαγωγικών.
1: Είναι καλό καμβάδες. Να το διευκρινίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Κάποτε θυμάμαι σε μια συνέντευξη πολύ παλιά, με ρώτησε κάποια. Δεν θυμάμαι. Ποιος. Γιατί ζωγραφίζετε? Α, όχι, μια φοιτήτρια ήταν που έκανε κάτι σε σχέση με τη δουλειά μου. Γιατί ζωγραφίζετε τόσο πρωτότυπα υλικά? Εννοούσα τα ξύλα και τα πανιά. Και με έκανε να σκεφτώ ότι όντως οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν πρωτότυπα αυτά τα υλικά, τα οποία όμως είναι τα πιο αρχαίγωνα υλικά πάνω στα οποία ζωγραφίσαμε. Οι πιο παλιές ζωγραφίες που σώζονται είναι, αν δεν είναι στον τοίχο, είναι πάνω σε ξύλα.
0: Βέβαια.
1: Οι πιο παλιές. Οι καμβάδες είναι δημιούργημα του μεσαίου, τέλος του μεσαίου, αρχή της αναγέννησης. Αυτό που με ενδιέφερε και ασχολήθηκε με αυτά τα υλικά είναι ότι κουβαλάνε ιστορία και κουβαλάνε την κοινότητα, κουβαλάνε αγγίγματα άλλων ανθρώπων, άγνωστων των περισσότερων, τα περισσότερα. Δεν έχει σημασία ποιος, σημασία έχει ότι πέρασε άνθρωπος από εδώ.
0: Κουβαλούν μνήμη. Ναι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Οφείλουμε, πιστεύω, να σεβαστούμε αυτή τη μνήμη. Η μνήμη είναι σπουδαίο, όχι εργαλείο. Είναι το υλικό μας. Είμαστε μνήμη. Δεν είμαστε τίποτα άλλο εκτός από μνήμη. Η μνήμη είναι η δυνατότητά μας να δούμε οτιδήποτε καινούριο. Το παρελθόν δεν υπάρχει, βέβαια. Η μνήμη δεν είναι παρελθόν. Η μνήμη είναι το απόλυτο παρόν. Δηλαδή, αυτή εδώ τη στιγμή είμαι ό,τι θυμάμαι. Και με ό,τι θυμάμαι μπορώ να δω, να κρίνω και να ελπίσω αυτό που θα γίνει. Και αυτό που θυμάμαι τώρα δά, πέρασε ήδη και πάω σε μια άλλη φάση. Τι κάνουμε λοιπόν με την εικόνα? Τι θα παραστήσουμε από τον κόσμο? Προς τι ζωγραφική? Εγώ τι θέλω εδώ μπροστά το καμβά? Και ύστερα έρχεται ένα άλλο ερώτημα. Καλά, αυτοί που θα το δουν μετά στις εκθέσεις, τι θέλουν εκεί μπροστά?
0: Τι σας λέει ένα παλιό ξύλο που δεν σας λέει ο άνθρωπος?
1: Πολλοί άνθρωποι μιλάνε μαζί εκεί και λένε κάτι το οποίο τους ενώνει, κάτι κοινό. Το κοινό των ανθρώπων, μου λέει, το ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του. Οι άνθρωποι καταγόμαστε από άλλους ανθρώπους και συμπεριφερόμαστε ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Όλη μας η ζωή, όλη μας η υπόσταση είναι σχέσεις. Σχέσεις με ζωντανούς, με πεθαμένους και με αγέννητους.
0: Τι βλέπετε εσείς ένα φθαρμένο αντικείμενο που συχνά μπορεί να διαφεύγει από τους υπόλοιπους? Με λίγα λόγια, γιατί σας συγκινεί τόσο η φθορά? Το έχω πραγματικά απορία. Είναι η φθορά μία μορφή αλήθειας?
1: Μία μορφή? Υπάρχει άλλη μορφή αλήθεια εκτός από τη φθορά?
0: Αλήθεια.
1: Άλλος φόβος του ανθρώπου υπάρχει εκτός από τη φθορά? Η ζωή είναι το κατόρθωμα του ανθρώπου να αντιστέκεται στη φθορά, να αντιστέκεται στο χρόνο που μας δαπανά αδαπάνητος.
0: Πόσο σημαντική είναι η έννοια του ίχνους στο έργο σας?
1: Στο έργο μου μόνο? Τι θέλουμε όλοι στη ζωή? Να αφήσουμε το ίχνος μας.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Αυτό.
0: Χωρίς καμία επεκφυγή θα συμφωνήσω. Έτσι είναι.
1: Και δεν είναι αλαζονία. Δεν είναι να αφήσει τη στεροφημία. Δεν εννοώ αυτό ίχνος. Ίχνος είναι η απόδειξη ότι πέρασες από εδώ και ότι είχες μια σχέση, ότι μετήχες στο κοινό. Ότι ήσουν και εσύ εκεί, ότι το είδες. Το ανάσανες, το μύρισες, το ζήσες, το άγγιξες, σε πήρε.
0: Από τη ζωγραφική σας διακρίνεται πως υπάρχουν αντικείμενα που κουβαλούν σχεδόν μία ιερή παρουσία. Έτσι φτάνω στον προθάλαμο για το επόμενο μας κεφάλαιο. Έτσι είναι. Κουβαλούν μια ιερή παρουσία. Εγώ αυτό βλέπω. Εσείς έτσι το νιώθετε? Αυτό ζωγραφίζετε?
1: Την ιερότητα... Πώς θα αντιλαμβανόμαστε? Την έχουμε συνδέσει συνήθως με εκκλησίες, με πίστες,
0: αδίθεια. Όχι απαραίτητα. Δεν λέω κάτι τέτοιο.
1: Δεν αντιλαμβάνομαι την ιερότητα έτσι. Η ιερότητα για την συνείδηση του ανθρώπου, ο οποίος το χάζεται τη ζωή του, τον κόσμο και την ύπαρξη, είναι ο σεβασμός στην αγνωσία.
0: Ακριβώς αυτή τη λέξη θα έλεγα. Η μεγαλοσύνη και ο σεβασμός. Αυτό θέλω να πω. Κάτι μεγάλο, σεβαστό.
1: Αλλά στο άγνωστο, σε αυτό που δεν γνωρίζουμε. Εκεί φτάνει το απότοτο σημείο της γνώσης του ανθρώπου. Στην αγνωσία, το εν είδε ότι ουδέν είδε, το Σοκράτη. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι όταν ξέρεις τόσα πολλά, φτάνεις να καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτε. Διότι πάντα, όσο και αν ξέρουμε, είναι σαν ένα σάκος που γεμίζει από γνώσεις. Όσο γεμίζει, διωγγώνεται το περίγραμμά του, η εξωτερική του επιφάνεια. Και όσο μεγαλώνει, έχει μεγαλύτερη επαφή με το άγνωστο που το περιβάλλει. Όσο περισσότερο ξέρεις, λοιπόν, τόσο περισσότερο είναι το άγνωστο που σε αγκαλιάζει. Μέσα σε αυτό το άγνωστο υπάρχουμε. Και εκεί τι άλλο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος παρά να το σεβαστεί? Να σεβαστεί δηλαδή την αδυναμία του ουσιαστικά να κατανοήσει το σύμπαν και να αρκεστεί στην απλή μετοχή του, να μετέχει και αυτός στο θαύμα.
0: Το φως στα έργα σας μοιάζει να έχει σχεδόν μια μεταφυσική διάσταση. Τι είναι για εσάς το φως? Και δεν αναφέρομαι μόνο στις φλόγες των κεριών. Αναφέρομαι στο φως που μπορεί να έχει και ένα πορτρέτο. Γιατί βλέπω ότι όλα σας τα έργα έχουν ένα φως.
1: Έτσι το λέμε, φως. Ναι, το ακούω να το λένε φως.
0: Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το περιγράψω.
1: Φως. Οι άνθρωποι ζητάμε φως. Φως για να δούμε. Φως για να διακρίνουμε, να καταλάβουμε τι μας γίνεται, να συμμαζέψουμε τα σημάζευτα γύρω μας. Το ζητούμενο πάντα είναι φως, αλλά... Κάποτε είχα διαβάσει στο βιβλίο ενός ομυριστή, Γερμανού νομίζω, ότι στην γλώσσα του ομύρου δεν υπάρχει ρήμα ακριβώς για το βλέπω να ταυτίζεται με αυτό που βλέπουμε. Υπάρχουν πολλά ρήματα που περιγράφουν στάσεις όρασης, αλλά όχι το βλέπω.
0: Παρεμφερείς έννοιες.
1: Ναι, ας πούμε θυμάμαι το δέρκομαι, που είναι ο τρόπος του κοιτάγματος, ο κύκλωπος, που είναι ο τρόπος με τον οποίο κοιτάζουμε. Αλλά δεν υπάρχει το βλέπω, γιατί εκείνος το εξηγούσε με ένα μαγικό τρόπο. Διότι οι αρχαίοι τον καιρό εκείνο πιστεύαν ότι η όραση είναι αποτέλεσμα της σύμπτωσης του φωτός που εκπέμπει το θεόμενο αντικείμενο και του φωτός που εκπέμπει το βλέμμα του θεατή. Τα δύο αυτά φώτα συμπίπτουν. Όταν αργότερα διάβαζα τις λέξεις και τα πράγματα, ας πούμε, του Φουκώ ή άλλα βιβλία, για τη διαφορά της τάξης του λόγου από την τάξη των πραγμάτων, το ότι ονομάζουμε τα πράγματα, λέμε και κυριαρχούμε στα πράγματα. Δεν κυριαρχούμε στα πράγματα. Τα εντάσσουμε στο δικό μας κόσμο και νομίζουμε ότι είμαστε κυρίαρχοι. Δεν ταυτίζεται ακριβώς η γλώσσα με το αντικείμενο που περιγράφει, ούτε ταυτίζεται το βλέμμα μας με αυτό που κοιτάζουμε. Υπάρχει όμως μια σχέση. Όλα είναι σχέσεις. Αυτή η σχέση είναι ζωοποιός. Ένα φως είναι. Η σύμπτωση του φωτός. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εξάλλου, είπατε, η φλόγα των κεριών. Δεν άρχισε τις φλόγες από τα κεριά.
0: Όχι, δεν αναφέρομαι καθόλου σε αυτό πρωτίστως.
1: Είναι
0: το προφανές.
1: Είναι το προφανές και πολλοί άνθρωποι που το χρησιμοποιούν ένα σήμα. Ο Μποκόρος ζωγραφίζει κεράκια. Αλήθεια είναι και αυτό. Ζωγραφίζει και κεράκια, αλλά δεν είναι τα μόνα. Και επίσης δεν άρχισε από τα κεράκια η φλόγα. Η πρώτη φλόγα που ζωγράφισε ήταν το 92. Ως εικονογράφηση ενός στίχου του Σολομού που λέγει «Ο λίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος κέρμο» πάνω σε μια μαύρη σκουριασμένη επιφάνεια, ένα μέταλλο. Έκανα ένα πολύ μικρό καντιλάκι που δεν φαινόταν και πολύ με μια φλογίτσα. Και εκείνα τα χρόνια δούλευα για μια μεγάλη εκθέση που έκανα το 93 στην Καλαρίς Μπουλάκη, την παραβολή της Ελιάς. Η παραβολή της Ελιάς είχε διάφορα έργα τέλος πάντων. Με ρώτησαν κάποιοι, ναι, δεν έκανες λέει ελιές χρώσιμες. Το λάδι το έκρυψε σε τενεκέδες. Έλεγα, το ζητούμενο μου δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι το ίστατο προϊόν της ελιάς. Η ελιά είναι ένα πολύ σπουδαίο σύμβολο για τη Μεσόγειο, για τον πολιτισμό μας όλο. Όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλη τη Μεσόγειο, για όλους τους αρχαίους λαούς. Είναι σπουδαία, δέντρο σπουδαίο το προϊόν του, το λάδι του. Αλλά το ίστατο προϊόν δεν είναι καν το λάδι. Το ίστατο προϊόν είναι μεταφυσική, είναι άειλο. Είναι η φλόγα που αποδίδει το λάδι στα λαδοκάντυλα. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Πώς μέσα από την απόλυτη υλικότητα το λάδι. Το λάδι είναι η απόλυτη μας υλικότητα. Το χρειάζεται το κορμί μας απολύτως.
0: Βεβαίως.
1: Πώς φτάνουμε στο άλλο ζητούμενο. Στο άειλο. Και από τότε στο μυαλό μου ήταν όλοι αυτοί οι συσχετισμοί σάρκας και πνεύματος. Δεν υπάρχει πνεύμα χωρίς ύλη. Δεν υπάρχει κάτι πνευματικό χωρίς κάτι απολύτως υλικό. Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς αμαρτία και μετάνοια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει φως στο σκοτάδι. Κάθε φως ξέρει πολύ καλά τι χρωστάει στο σκοτάδι του.
0: Έτσι είναι.
1: Και μόνο αυτό ξέρει τι χρωστάει στο σκοτάδι του.
0: Έτσι
1: εμείς
0: είναι.
1: Το βλέπουμε σαφώς. Ρώτα το όμως. Να δεις πώς έφτασες εδώ μέσα από τη σκοτάδια περνάει ο καθένας μας.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει σίγουρα φως χωρίς το σκοτάδι και το κατανοώ απόλυτα και είμαι απόλυτα σύμφωνη. Μπορεί το σκοτάδι να είναι δημιουργικό.
1: Yeah.
0: Έχει τέτοια ιδιότητα. Τι σας έχουν διδάξει εσάς οι σκοτεινές περίοδοι της ζωής σας?
1: Η κατεξοχήν χρησιμότητα του σκότους είναι η παραγωγική του δυνατότητα. Διότι μέσα από το σκοτάδι μπορείς να παράξεις ό,τι άλλο. Μέσα από τη δυσκολία να αποτύχεις, να ξαναπροσπαθήσεις, να καταλάβεις γιατί απέτυχες, να προσπαθήσεις καλύτερα, να αποτύχεις καλύτερα. To fail better, που λέγει και ο Μπέγκετ. Αυτές οι αποτυχίες, αυτές οι σκοτεινές μας πλευρές, όσο διαπραγματευόμαστε, τόσο λυτρωνόμαστε. Θυμάμαι και το λέω συχνά, πριν από χρόνια το 16 είχα κάνει μια μεγάλη αναδρομική στον Πενάκη και είχε έρθει ένα κοριτσάκι με τη μαμά του και κάποια άλλη κυρία. Μου είπαν, κύριε Παγκόρ, θέλει να σας μιλήσει κάτι, να σας ρωτήσει. Η μικρή που ζωγραφίζει και αυτή και κάνει σχέδια με μολύβι. Είχε δει ένα σχέδιο που είχα κάνει, μια λάμπα θέλεις. Και μου είπε, ζωγραφίζω και εγώ με μολύβι και μου αρέσει πολύ το σχέδιο. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, πώς κάνουμε το φως? Και με εντυπωσίασε η ερώτηση και αυθορμήτως της απάντησα, κοιτάξτε, εσύ έχεις το χαρτάκι σου το άσπρο και το μολύβι που είναι μαύρο. Το φως είναι άσπρο, αλλά δεν είναι το χαρτί. Θα πρέπει να χειριστείς το σκοτάδι από το μολύβι. Και όσο εσύ...
0: Για να βγει το φως.
1: Θα επεξεργάζεσαι το σκοτάδι. Το φως, μην ανησυχείς, θα έρθει μόνο του. Αρκεί να δουλέψεις τα δικά σου σκοτάδια. Και αναρωτιόμουν την ίδια στιγμή, όχι τώρα, τι λες το κοριτσάκι αυτό? Είναι μάθημα τέχνης ή ζωής.
0: Μάλλον το δεύτερο.
1: Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν είναι η τέχνη που
0: σωστά,
1: προέχει.
0: Σωστά,
1: η ζωή προέχει.
0: Σωστά.
1: Όλα για τη ζωή γίνονται.
0: Μ' αρέσει αυτό που το ακούω από εσάς, για να είμαι ειλικρινής, ότι η ζωή προέχει. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο φυσικό φως και στο εσωτερικό φως του ανθρώπου?
1: Υπάρχει διαφορά?
0: Πιστεύω πως όχι.
1: Όχι.
0: Ποιο είναι το φως που σας συγκινεί περισσότερο? Υπάρχει κάποιο φως που εξακολουθείτε εσείς να αναζητάτε?
1: Το κρυμμένο.
0: Είναι το φως μια μορφή ελπίδας. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να το βλέπει όσο μεγαλώνει?
1: Έτσι λέμε.
0: Ή ανάβει και σβήνει?
1: Έτσι λέμε ότι είναι ελπίδα. Αλλά και με το που θα το φτάσεις, τι θα γίνει? Αν το αγγίξεις, θα καείς. Αν το παρακοιτάξεις, θα τυφλωθείς. Να, σαν να δες με γυμνά μάτια τον ήλιο. Πήγαινε κοντά. Αντέχεις?
0: Όχι.
1: Δεν αντέχεται το φως. Δεν αντέχεται. Κάποτε είχα διαβάσει, νομίζω του Καρμάικλ ήταν, ένα έφηβος το είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο που δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν, θυμάμαι τη φράση όμως. Το καλύτερο πράγμα υπό τον ήλιον είναι να τον απολαμβάνεις υπό σκιάν.
0: Ναι, να νιώθεις τη ζέστη του.
1: Ναι.
0: Να βλέπεις το φως του, αλλά να μην καίγεσαι.
1: Εξάλλου αυτό που μου έμεινε, το σημαντικότερο πράγμα που μου έμεινε από τον πατέρα μου και από αυτά που μου έλεγε, μου έλεγε πολλά και σπουδαία. Ένα κυρίως κρατώ. Ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος του. Και μην χάσεις από τα μάτια σου το φως. Το φως να βλέπεις, ακούς.
0: Και ο μπαμπάς σας επηρέασε πάρα πολύ.
1: Σε πάρα πολλά. Δεν μάθα να αγαπάω τον τόπο μου, όχι επειδή είναι τόπος μου. Επειδή έχει ιστορία. Κάθε τόπος έχει ιστορία. Δεν είναι ο δικός μας τόπος που αξίζει.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ο τόπος του καθενός, διότι ο τόπος μας είναι η παιδική μας ηλικία. Και η παιδική μας ηλικία είναι όλοι οι άνθρωποι, όλες οι εικόνες που μας φτιάχνουν ανθρώπους.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να ξεφύγει ο άνθρωπος από την παιδική του ηλικία ποτέ?
1: Ποτέ. Όχι απλώς δεν έχει δυνατότητα να ξεφύγει. Δεν έχει δυνατότητα να μην θέλει να γυρίσει. Διότι τι άλλο ζητάει ο άνθρωπος παρά να είναι παιδί?
0: Καταλαβαίνετε, δεν εννοώ μόνο από τα θετικά και τα αρνητικά και όλα όσα μας έχουν διαμορφώσει.
1: Γιατί να τα ξεχωρίσουμε? Τι θέλουμε το γερασάκι του τούρτα μόνο? Αλλά κάτι γίνεται ζωή μόνο με τα θετικά. Εξάλλου είμαστε σίγουροι ότι τα θετικά δεν προέρχονται από τα άλλα ή δεν έχουν σχέση. Κάπου αυτό το ποίημα του Χατζόπουλου έχει ένα άλλο στίχο που λέει: και ό,τι σε έχει μαγέψει και ό,τι σου έχει γελάσει, το έχεις μόνος κερδίσει, μοναχώς σου ετοιμάσει. Μην καλώ όταν σπανά άλλο στίχο που λέει: και ό,τι σε έχει μαγέψει και ό,τι σου έχει γελάσει, το έχεις μόνος κερδίσει, μοναχώς σου ετοιμάσει.

0: εδώ πήγαινε. Ποιος θα σου δείξει? Ποιος βρήκε το νόημα της ζωής να το δείξει και σε σένα, με τα δικά σου βιώματα και με τις δικές σου παραδόσεις και με τα δικά σου ζητούμενα?
1: Απόλυτα σύμφωνοι.
0: Έχουμε μια ευκαιρία να απλώσουμε τον εαυτό μας σε αυτόν τον κόσμο. Είναι εντελώς προσωπικό και εντελώς κοινότυπο. Όλοι το ίδιο κάνουμε. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Γι' αυτό λέω είναι χάρισμα η ζωή. Μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να τη ζήσουμε. Ας τη ζήσουμε με τον καλύτερο μας τρόπο. Ας δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ας ψάξουμε να τον βρούμε και ας τον αποδώσουμε. Και τι είναι αυτό? Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν πρόκειται να είναι κάτι καθαρό και απτό ακριβώς. Παρότι θα τα αγγίζουμε και αυτό μυρίζουμε και αυτό αισθανόμαστε συνέχεια. Αυτό που θα βρούμε από τον εαυτό μας είναι κάτι εντελώς διάφανο. Πρέπει να χωρέσει όλο τον κόσμο μέσα του και να τον ανταποδώσει ως θησαυρό και ως θαύμα. Άλλο χρέος έχουμε?
1: Κανένα. Έχετε πει ότι η τέχνη δεν είναι θέαμα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να σε αφορά και πρέπει να είναι κάτι που να σε πονάει. Τι σημαίνει αυτό?
0: Το λέω αυτό έχοντας στο νου μου μια φράση που λέει «Αγκάθι, αγάπη και αγγυλώνει». Πονάει. Γλυκά αγκάθια μαζί με τη γλύκα είναι και ο πόνος. Συνήθως την τέχνη την θεωρούμε κάτι ωραίο, ευχάριστο. Α, οι ζωγράφοι περνάνε ωραία.
1: Δεν είναι.
0: Να σας πω, δεν είναι έτσι. Τα πιο σπουδαία πράγματα που έχω κάνει και που έχουν κάνει και άλλοι άνθρωποι, από όσο ξέρω, δεν γίνονται σε στιγμές ευτυχίας. Όταν είσαι ευτυχισμένος, δεν κάθεσαι να ζωγραφίσεις τώρα. Δεν κάθεσαι να παίξεις τώρα. Δεν γίνεται για αυτόν τον λόγο. Και λέμε, η ζωγραφική σε ξανακάνει παιδί. Όταν ζωγραφίζουμε και δεν είμαστε πια παιδιά, δεν ζωγραφίζουμε όπως τα παιδιά. Δεν το κάνουμε για να περάσει η ώρα. Για άλλο λόγο το κάνουμε. Η παιδική ζωγραφική είναι διαφορετική. Και όταν με ρωτάνε, και τι να πούμε στο παιδί αυτό που ζωγραφίζει, να του δώσετε χρώματα και τη δυνατότητα να ζωγραφίζει τίποτα, να μην του πείτε τίποτα. Μετά είναι άλλη φάση. Μετά αρχίζουν άλλες δυσκολίες. Το θέμα λοιπόν, πέρα από το τι θα κάνω εγώ, γι' αυτό λέω πρέπει να σε αφορά και να σε πονάει η ζωγραφική, είναι τι θα γίνει με τους θεατές. Λέμε συνήθως ότι τα έργα εκτίθενται στον κόσμο, στους θεατές, τα μουσεία εκθέτουν. Εγώ σκέφτομαι, δεν εκθέτουν τα μουσεία, τα έργα παρίστανται στα μουσεία. Αυτό που εκτίθεται είναι ο κάθε θεατής μπροστά στα έργα. Πάει εκεί μέσα στο μουσείο, πάει μπροστά, δεν θα αναρωτηθεί εγώ τι θέλω εγώ τώρα. Τι θέλω εγώ εδώ μπροστά, γιατί είμαι εγώ εδώ? Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό πρέπει να απαντήσει. Δεν θα του δώσει το έργο καμία λύση. Αυτός θα δώσει λύση ενώπιον του έργου. Το έργο κάνει κάτι μυστήριο, κάτι μυστικό. Και το μυστήριο μην το φανταστείτε σαν κάτι πολύπλοκα πνευματικό. Είναι απλώς μυστικό. Είναι ένα απλό πραγματάκι το οποίο βρίσκεται εκεί. Και αν δεν συμπέσει με αυτό που σε πονάει, δεν πρόκειται να αποκτήσει σχέση με το έργο. Γι' αυτό δεν έχει και μεγάλη διάκριση αφηρημένη από την παραστατική ζωγραφική και όλα αυτά, διότι και ένα χρώμα, ένα νεύμα αρκεί. Εξάλλου, λέμε, με ρωτήσαμε πριν, γιατί, τι ψάχνω να βρω μέσα στα παλιά υλικά. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, δεν ψάχνω να βρω τίποτε. Περιμένω να μου πούνε. Αυτά μου λένε. Βλέπω κάτι στο δρόμο. Ένα παλιό ξύλο, ένα παλιό ύφασμα, ένα βάτι. Όχι στον δρόμο, παντού όπου. Κάτι μου λέει. Αυτό το νεύμα είναι που μας δένει. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Και αισθάνομαι μηχανία πάντα. Έχω ζωγραφίσει χιλιάδες κεράκια και τώρα κάθε φορά λέω πάλι τώρα πώς το κάνουμε αυτό. Διότι δεν είναι ένα κέρι. Δεν είναι μια ζωγραφιά. Είναι η συνάφεια που έχει με την επιφάνεια. Και η συνάφεια με τη δικιά μου στιγμή. Εγώ τι θέλω τώρα εδώ?
1: Αυτό που είπατε για την έκθεση του θεατή. Πραγματικά το ακούω με πολύ μεγάλη προσήλωση και στριφογυρίζει μες στο μυαλό μου, γιατί επιτέλους με απελευθερώσατε και νομίζω και άλλους θεατές από αυτή την επιμονή να εξηγήσουμε την τέχνη ενός ανθρώπου, να ερμηνεύσουμε απαραίτητος ένα πίνακα. Τι είναι αυτό που θέλει να πει ένας πίνακας? Πείτε μου ότι επιτέλους υπάρχει αληθινή ελευθερία απέναντι σε αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει.
0: Είναι. Το λες με αληθινή ελευθερία. Είναι ελευθερία, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτή η ελευθερία είναι πολύ βαριά. Σου μεταθέτω το βάρος. Δικό σου είναι το βάρος. Εσύ θα την πάρεις αυτή την ελευθερία.
1: Με τα χαρά

0: χαράς.
1: Δεν
0: πολύ
1: είναι
0: ωραίο.
1: Πάντα με τα χαράς. Μην το λες τόσο ευχάριστα. Δεν ξέρεις αν με τα χαράς. Μπορεί να σε πονάει. Διότι η ελευθερία είναι βάρος. Στις τελευταίες δεκαετίες θεωρούμε την ελευθερία δικαίωμα των ανθρώπων όλων. Και την έχουμε. Κάθε ένας είναι ελεύθερος, λέει ότι θέλει, ειδικά σε αυτού του τύπου τις δημοκρατίες που έχουμε. Περίπου λες ότι καθένα. Δεν καταλαβαίνουμε όμως ότι καμία ελευθερία δεν έχουμε. Ακούμε όλες τις ίδιες ειδήσεις, μαθαίνουμε τα ίδια νέα. Και επίσης είμαστε όλοι δεσμευμένοι από την ίδια πρίζα και τον ίδιο πάροχο ενέργειας. Άμα όμως το κόψει αυτό, δεν υπάρχουμε. Άρα, ποια ανεξαρτησία, ποια ελευθερία. Απολύτως εξαρτημένοι είμαστε. Από ένα κοινό τόπο, ο οποίος παρέχει μια κοινή γνώση για όλους. Το προσωπικό βίωμα, η φύση, η απλή καθαρή σχέση με τη φύση έχει χαθεί. Όλα τα βλέπουμε μεσολαβημένα. Εικονική πραγματικότητα, εικόνες, φωτεινές οθόνες, αλλά χωρίς φως. Στη μοναξιά του καθενός. Η ελευθερία είναι ύπουλο πράγμα.
0: Είναι.
1: Και είναι. Πολύ βαρύ όταν το αναλάβεις. Και η ελευθερία, το έλεγα και για την έκθεση του 21 και για αυτά που είχα κάνει τότε.
0: Φέβαια.
1: Η ελευθερία δεν είναι φτερά για να πετάς. Η ελευθερία είναι βουνό να το σηκώσεις.
0: Μα δεν είναι πάρα πολύ δημιουργικό αυτό? Και συγχωρήστε μου, είναι αδόκιμος μάλλον ο όρος. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ σπουδαίο? Δεν εννοώ το να φεύγεις από κάπου με μια τεράστια χαρά. Αλλά μπορεί να φύγεις και με ένα μεγάλο βάρος. Και αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό? Δεν είναι πολύ σπουδαίο? Δεν είναι πολύ μεγάλο?
1: Να είναι η χαρά του Σύσυφου να ανεβάζει το λίθο στο βουνό.
0: Ακριβώς. Η τέχνη θεραπεύει ή αποκαλύπτει τραύματα? Φαντάζομαι ότι με τα τελευταία που μου είπατε, και το ένα και το άλλο, και μάλλον το δεύτερο.
1: Αποκαλύπτει και τραύματα, αποκαλύπτει και θαύματα και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία ούτε τα ξέρουμε και μερικά από αυτά ούτε θα τα μάθουμε ποτέ μας. Κάποτε, εκεί στο τέλος της νομικής, μετά τη νομική μάλλον, που δεν ήξερα τι να κάνω και διάβαζα άλλα, δάλα. Μέσα σε αυτά τα άλλα, δάλα, είχε πέσει και ο Βιτγενστάιν στα χέρια μου και είχα διαβάσει το Τρακτάτους Λόγικο Φιλοσόφικου, στο οποίο τελειώνει σε μία φράση, την οποία τη λέω συχνά. Ό,τι μπορεί να υποθεί, έλεγε, μπορεί να υποθεί με σαφήνεια. Για ό,τι δεν μπορεί κανείς να μιλά, καλύτερα να σωπαίνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ότι έδειχνε αυτό ο σεβασμό στον χώρο του μυστικού. Ότι υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να μιλάμε. Και ύστερα από πολλά χρόνια, εντελώς άσχετα, άνοιξε απόγευμα. Είδα, θυμάμαι, το φως του ήλιου απογευματινό που έπεσε πάνω σε ένα βιβλίο, το οποίο μου το είχε χαρίσει μια φίλη πριν από καιρό. Δεν το άνοιξε ποτέ, δεν νόμιζα ότι με ενδιέφερε. Και διάβασα σε εξαιρετικά αρχαία ελληνικά τις αυθέγκτης και αγνώστης, αυθέγκτος και αγνώστος συναπτώμεθα, τα άρρητα σόφρονη συγητημώντες. Το λέω για την ομορφιά της γλώσσας. Σημαίνει στη σύγχρονη ελληνική τα άγνωστα, αυτά που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, και τα αύθεγκτα, αυτά που δεν μπορούμε να φθέγξουμε να πούμε. Μόνο αυθέγκτος και αγνώστος έχουμε σχέση μαζί τους. Τα άρρητα, αυτά που δεν λέγοντες, να τα τιμούμε με σόφρονα σιωπή. Και λέω, για δες, χρειαζόταν να ενθουσιαστώ εγώ στον 20ο αιώνα από τον Βιτγενστάιν, ενώ ο Διονύσης ο Αεροπαγίτης θα έχει πει 14 αιώνες πριν. Ότι μετέχουμε στο ίδιο, στην ίδια γνώση. Είναι αρχαία η γνώση.
0: Έτσι είναι.
1: Η αιωνιότητα είναι και η δική μας στιγμή. Και αυτό που λέω, να απλώσουμε το χάρισμα της ζωής μας σε αυτόν τον κόσμο, να το απλώσουμε σε αιωνιότητα. Διότι η δικιά μας στιγμούλα στον κόσμο είναι η αιωνιότητα. Είναι η μετοχή μας στην αιωνιότητα. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι εφήμερη. Ναι. Μην τη χαραμίζουμε.
0: Έτσι είναι. Είναι η μετοχή μας στην αιωνιότητα. Ναι. Πολύ σωστά. Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Ευγενή Μέταλλα. Καλεσμένος ο ζωγράφος Χρήστος Μποκόρος. Περνάω στο κεφάλαιο της Ελλάδας και της ιστορίας. Ποια Ελλάδα κουβαλάτε μέσα σας όταν ζωγραφίζετε, όταν δημιουργείτε?
1: Τι είναι η πατρίδα μας, μην είναι εδώ. Κάμπι και τα ψηλά βουνά, το λέγει ο Παλαμάς, πατριώτης μου. Τι είναι? Δεν ξέρω. Και η πατρίδα είναι ένα από αυτά πολλά πράγματα τα οποία συνιστούν εσωτερική κατάσταση στον άνθρωπο. Δεν είναι ακριβώς μια πραγματικότητα. Και λέω, δεν είναι ακριβώς, όχι, δεν είναι πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι. Απλώς δεν είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Είναι αυτή η πραγματικότητα με μια άλλη αχλή, την οποία ο καθένας μπορεί να την ντύσει, αναβαλόμενη ένα άλλο φως, ως σημάτιο. Κάτι άλλο φοράει αυτή η πατρίδα. Ένα φως για να μας οδηγεί. Ένα φως για να μας συγκρατεί σε δύσκολες στιγμές. Και κουβαλάει και ένα μυστήριο πράγμα που κάποιες φορές μας δίνει τόση δύναμη που δεν το πιστεύουμε ότι την είχαμε. Δεν ξέρω τι είναι. Και το να μιλάμε πολύ για αυτή επίσης μου φαίνεται κουραστικό και ιδεολογικό και καταλήγει σε λάθος ερμηνείες. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα πράγματα αυτά. Αυτά όταν είναι ζωντανά μέσα μας θριαμβεύουν. Αλλά δεν θριαμβεύουν ακριβώς ως πατρίδα. Θριαμβεύουν ως ανθρώπινες υποστάσεις. Ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να θριαμβεύσει η ζωή του, η πραγματική, καθοδηγούμενος από μια εσωτερική ιδέα πατρίδας. Τι είναι η πατρίδα, η παιδική ηλικία του καθενός λέμε. Και το λέμε πατρίδα και μητρίδα. Τι είναι, ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Ναι, ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Και η μαμά μας είναι πατρίδα. Οι οποίοι όμως δεν είναι μόνοι τους. Είχαν και αυτοί μπαμπά και μαμά. Επίσης είχαν ένα τόπο που ζούσαν, ένα σπίτι που ζούσαν. Είχαν κάποια φαγητά που μας μαγείρευαν, κάποιες βόλτες που μας πηγαίνανε, κάποια παιχνίδια που παίζαμε μαζί, κάποιες κουβέντες που μας είπαν. Όλα αυτά πατρίδα μας είναι. Χωρίς αυτά κάνουμε, υπάρχουμε. Δεν υπάρχουμε χωρίς αυτά. Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος. Πατρίδα είναι αυτό. Η έλλειψη της μοναξίας. Η συνείδηση το ότι δεν είμαστε μόνοι. Όχι να γίνουμε παρέα με τους ομοίους μας, διότι αυτό είναι κατ' επιλογή, είναι αλακάρτ πάλι. Όχι. Αυτό είναι να βρούμε τους ομοίους μας, να βρούμε τα καλά, να πάρουμε τα καλά και όλοι οι άλλοι είναι κακοί και είναι εχθροί μας. Αυτά δεν είναι ακριβώς παθήδα, δεν θεωρώ εγώ παθήδα. Αυτά είναι τοπικισμοί και μικρότητες.
0: Ποια είναι τα συναισθήματά σας για τη χώρα μας σήμερα, ο Έλληνας? Έχει μνήμη, τη διατηρεί αυτή τη μνήμη που αφορά
1: πρώτα
0: στην όλα, ιστορία του.
1: Ο Έλληνας καταλαβαίνει ότι ομονοεί με κάποιους, έχει κοινότητα, αναγνωρίζει τον εαυτό του σε μια κοινότητα. Ποιος Έλληνας με ποιον Έλληνα? Εδώ φαγωνόμαστε ο ένας με τον άλλον.
0: Άρα το ερώτημα είναι τι σημαίνει κοινότητα.
1: Αυτό.
0: Τι σημαίνει κοινότητα.
1: Το ερώτημα είναι σε τι ομονοούμε ως κοινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το ερώτημα παραμένει αναπάντητο αιώνες. Εμείς οφείλουμε να το απαντήσουμε με την προσωπική μας ζωή. Καθένας καταθέτοντας κάτι σε αυτό, εκτός από το μίσος και το χλεβασμό και τη συνήθη κατάσταση. Η κατάσταση είναι μυσαλλοδοξία, το να μισείς τη γνώμη του άλλου.
0: Κανείς δεν σώζεται μόνος του λοιπόν.
1: Κανείς δεν σώζεται μόνος του, κορίτσι μου, κανείς. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει προσωπική σωτηρία. Δεν υπάρχει οδός που να χωράει μόνο εσένα. Η ζωή σου με άλλους ανθρώπους είναι. Με άλλους ανθρώπους. Άσε που κάποιες φορές είναι για άλλους ανθρώπους. Και κάποιες φορές αυτό αποβαίνει μοιραία κακό ή μοιραία καλό. Μπορείς να σώζεις άλλους ανθρώπους σκορπώντας εντός εισαγωγικών τη ζωή σου σε αυτούς. Μπορείς επίσης να καταπίεσεις ανθρώπους σκορπώντας τη ζωή σου σε αυτούς. Όλα χρειάζονται μέτρο. Το μέτρο είναι το σπουδαίο.
0: Και πότε τη ζωή σου δεν τη σκορπίζεις?
1: Κοιτάξτε, έλεγε ο Θοδωράκης, υπάρχουν τραγούδια για να θυμάσαι και τραγούδια για να ξεχνάς. Λέμε επίσης ότι όλες αυτές οι τέχνες είναι διασκέδαση. Και τώρα μάλιστα είναι στο entertainment, είναι στο χώρο των διασκεδάσεων. Το σκεδάνιμι, το ρήμα, σημαίνει είναι εκείνη η κίνηση του ξυλοκόπου όταν χτυπάει το σεκούρι πάνω στον κορμό και φεύγουν οι σκλήθρες και διασκορπίζεται. Είναι σκόρπισμα. Η συγκέντρωση είναι το να μαζέψει τα κομμάτια. Να τα ξαναβάλεις στη θέση του, να τα βάλεις σε μία οδό, να φτιάξεις μία τάξη ή όποια τάξη είναι καλύτερη από το χάος. Και καθένας μας μία τάξη επιδιώκει στη ζωή, να βάλει μία σειρά. Και επίσης εκεί είναι χρήσιμο το φως. Το φως δεν είναι στόχος να το φτάσεις. Το φως είναι οδηγός, σου δείχνει τα σκορπίδια γύρω σου. Να συμμαζέψεις, να συμμαζευτείς.
0: Μετά από τόσα χρόνια δημιουργίας, τι πιστεύετε ότι είναι η ομορφιά, ο ορισμός της?
1: Η ελπίδα που μας σώζει. Η ομορφιά που σώζει τον κόσμο. Δεν σώζει ακριβώς η ομορφιά τον κόσμο. Διότι η ομορφιά δεν μπορεί να οριστεί. Καθένας αλλιώς τη βλέπει. Άλλη βλέπει. Το σωτήριο είναι η μετοχή μας στην ομορφιά. Να θέλουμε να μετέχουμε στην ομορφιά. Γιατί αν δεν θέλουμε να μετέχουμε, τίποτα δεν θα σώσει τον κόσμο. Άρα εμείς θα σώσουμε τον κόσμο μετέχοντας την ομορφιά. Η ομορφιά μας δηλαδή, να προσθέσουμε στον κόσμο την ομορφιά με όποιο τίμημα. Εκεί είναι το δύσκολο και εκεί έχουμε τα προβλήματα. Τα τιμήματα, το πόσο κάνει η ομορφιά, το πόσο κάνει η τιμή.
0: Αν μπορούσατε να αφήσετε μία σκέψη στους νεότερους ανθρώπους, ποια θα ήταν πάνω σε αυτό που λέμε τώρα? Πιστεύετε ότι έχουν ανάγκη να μας ακούσουν?
1: Ναι, είδες, αυτή είναι η αιτία του δισταγμού. Να μην φοβούνται. Δεν έχουν άλλο δρόμο, μόνο μπροστά να πάνε. Δεν έχω να υποδείξω εδώ. Αλίμονο. Να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Να ορθώσουν τα ανάστημά τους και να μου το δείξουν λαμπερό. Ακόμη και στην πτώση του.
0: Πολύ σωστά. Ποια ερώτηση σας συνοδεύει περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια?
1: Και τώρα τι κάνουμε?
0: Τη σκεφτέστε συχνά?
1: Πολύ.
0: Και την απαντάτε συχνά, να φανταστώ?
1: Και προσπαθώ συχνά να την απαντήσω και το ερώτημα παραμένει. Διότι ξανάρχεται η ευκαιρία. Τσουπ, εμφανίζει το κεφαλάκι του. Πάλι εδώ είμαστε. Κάθε μέρα που ξημερώνει, τι κάνουμε σήμερα? Είμαστε εδώ. Πάλι. Η ζωή είναι μια επανάληψη. Και ας μισούμε τις επαναλήψεις και θέλουμε να τις κάνουμε αλλιώς. Είναι επανάληψη, αλλά κάθε μέρα που ξημερώνει είναι διαφορετική. Και τώρα τι κάνουμε, πώς την κερδίζουμε?
0: Τι είναι πιο σημαντικό για έναν άνθρωπο, να τον θυμούνται ή να έχει αγαπήσει?
1: Να τον θυμούνται ή να έχει αγαπήσει. Όταν θα το θυμούνται, αυτό δεν θα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Σημαντικό για έναν άνθρωπο είναι να θυμάται τις αγάπες εντός αυτού του κόσμου για τον ίδιο. Να θυμάται ότι τον έχουν αγαπήσει. Αυτό είναι πολύ παρήγορο. Να μην ξεχνάει αυτούς που τον αγαπήσανε. Είναι πολύ μεγάλη αγκαλιά αυτή για τον άνθρωπο. Να μπορέσει να διακρίνεις την αγκαλιά αυτή που υπάρχει, για όλους υπάρχει.
0: Το έχετε νιώσει εσείς αυτό στη ζωή σας? Φαντάζομαι πως ναι.
1: Αισθάνομαι ότι είμαι προνομίουχος. Αισθάνθηκα την αγάπη αυτή από πολύ μικρός, από πολλούς. Έτυχε να είμαι πρώτο αγκόνι σε μια οικογένεια. Οι γονείς της μάνας μου πρόσφυγες είχαν 8 παιδιά και ήμουν το πρώτο αγκόνι εκεί, οπότε θυμάμαι πολύ κόσμο από την αρχή.
0: Αγκαλίες, και πολύ αγάπη.
1: Ναι, όσο και αν φαίνονταν αυτά τυπικά. Και... είναι μια συνθήκη ζωοποιός.
0: Βεβαίως.
1: Το ότι δεν είσαι μόνο στον κόσμο, έτσι ξεκινάει. Και όχι ότι είμαστε μόνοι μας κλειστοί, είμαστε ανοιχτοί, είμαστε έξω στην αυλή, στα προσφυγικά. Δεν είχαν πόρτες. Και οι πόρτες μερικές φορές ήταν κουρτίνες. Είσαι ανοιχτό στον κόσμο. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό.
0: Ποια είναι η πιο απλοϊκή αλλά ταυτόχρονα και μεγαλειώδης ανάμνηση που είχατε από εκείνη την εποχή? Κάτι απλό που ενδεχομένως σας έλεγε ή βλέπατε να λειτουργεί έτσι η γιαγιά σας ή ο παππούς σας ή οι γονείς σας, που αυτό θα σας συνοδεύει πάντα, γιατί έμοιαζε απλό αλλά δεν ήταν?
1: Μου λέγανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο που συγκρατώ. Το σημαντικότερο που συγκρατώ είναι οι απλές καθημερινές αισθήσεις που τότε ήταν πράγματα από τα οποία ήθελα να ξεφύγω. Οι λάσπες, τα χωράφια που πάταγα, που τότε έλεγα ήθελα να πάω να πληθώ, να φύγω το βράδυ, να πάω στην δίσκο. Αλλά δεν θυμάμαι καν τι τραγούδια χορεύαμε στην δίσκο. Θυμάμαι όμως τη μυρουδιά από το χώμα, από τη χλωρασιά, το νίσιο στα δέντρα, κάτω από τις μουριές, όταν φεύγαμε το λιοπύρι τα καλοκαίρια στα καπνοχώραβα στα Γρήνιο. Αυτές οι αισθήσεις, οι πρώτες, αυτές από τις οποίες ήθελα να ξεφύγω,
0: ναι, είδατε.
1: Είναι αυτές που είναι η πιο σπουδαία αγκαλιά που αισθάνομαι και το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ανάκτησης του κόσμου που έχω. Είδατε τι περίεργη που είναι η ζωή, πώς μας τα γυρίζει ανάποδα. Ε? Όλα μαζί.
0: Υπάρχουν αλήθειες που δεν μπορούν να υποθούν με λόγια, αλλά μόνο η τέχνη μπορεί να τις αγγίξει? Όχι.
1: Στηρίζουμε στην τέχνη πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, ξέρεις, για να είμαι ειλικρινή, στηρίζουμε. Είναι γεγονός. Αλλά είναι λάθος αυτό.
1: Ας δούμε τον εαυτό μας σαν τέχνη. Ας δούμε τον εαυτό μας. Συγγνώμη, τι θέλουμε από την τέχνη? Γιατί το στηρίζουμε στην τέχνη? Τα τελευταία χρόνια, μέσα στα μουσεία, μπαίνουμε και συμπεριφερόμαστε πιο σεβαστικά. Σεβαστικότερα και από τις εκκλησίες. Ναι.
0: Ναι, το πιστεύω αυτό.
1: Αλήθεια, γιατί νομίζουμε ότι τα έργα κρατάνε το μυστικό. Και θα πρέπει κάποιος να τα ανακαλύψουμε και δεν το ξέρουμε εμείς. Γι' αυτό λέω, έχω μια μηχανία απέναντι στα έργα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Τι θέλουμε εμείς εδώ στον χώρο του μυστικού, στον χώρο αυτού που δεν καταλαβαίνουμε, στην έκφραση του άλλου, στην ετερότητα, στην άλλη μορφή? Τι θέλουμε εδώ απέναντι? Ποιος θα μας λύσει το πρόβλημα λοιπόν? Η τέχνη που είναι απέναντι? Όχι. Εμείς θα το λύσουμε ενώπιον της. Ένας καθρέφτης είναι. Ένας καθρέφτης που δεν δείχνει εμάς, αλλά μας δείχνει μέσα στην κοινότητα, διότι δεν επικοινωνούμε με την τέχνη. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό το ρήμα. κοινωνούμε σε κάτι
0: κοινωνούμε
1: κοινό.
0: Και όχι επικοινωνούμε, ναι. Λοιπόν.
1: Δεν καταλάβουμε τον καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει.
0: Μα να σας πω κάτι, δεν είναι μεγάλη αλαζονία αυτό. Σας το είπα και πριν, δηλαδή είναι κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ. Για ποιο λόγο εγώ πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύσω εσάς?
1: Δεν γίνεται κιόλας.
0: Αν όμως κοιτάζω ένα πίνακά σας και εντός μου κλαίω ή έχω ένα οποιοδήποτε άλλο συνέστημα,
1: χαμογελάς.
0: Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο, το πιο σπουδαίο. Α,
1: και για μένα αυτό είναι η επιτυχία.
0: Οι εκθέσεις σας τι σας έμαθαν?
1: Αυτό. Να σου πω κάτι. Στη μεγάλη αναδρομική του Μπενάκη,
0: σπουδαία
1: στο 16,
0: σπουδαία έκθεση,
1: τεράστια, που χιλιάδες κόσμο, μεγάλη επισκεψιμότητα, έκανε και κάποιες ξεναγήσεις, εκατοντάδες άνθρωποι ήταν κάθε φορά. Μου έκανε εντύπωση και μου είχε μείνει ακόμη. Κάποια φορά είχε πάρα πολύ κόσμο. Έκανα 2 ή 3 συνεχείς ξεναγήσεις μέσα στη μέρα και κατά κόπος είχα καθίσει έξω στο. Όταν τελείωσα. Στο εσωτερικό αίθριο του Μπενάκη και έπινε ένα τσιπουράκι εκεί. Και ήρθαν διάφοροι άνθρωποι να μου πούνε. Ήταν μια ουρά ανθρώπων. Και έβλεπα μια κυρία, κοπέλα, γυναίκα, δεν θυμάμαι τώρα την ηλικία ακριβώς. Ήταν και αυτή εκεί. Τριγύριζε, έβγαινε λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Έφτασε η σειρά της, ήταν προς το τέλος. Έμεινε τελευταία, σαν να πήγαινε να μείνει τελευταία.
0: Επίτηδες.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Και ήρθε. Ήρθε λοιπόν, έφτασε κοντά μου. Τόσο με τα χέρια και λέει: «Κύριε Μποκόρο, ήθελα να σας πω». Τι να σας πω? Να, το μαντίλι να μουσκεμα και έφυγε. Κρατούσε χαρτομάντιλο.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη. Τι άλλο να πάρω δηλαδή εγώ? Αυτό έμαθα. Ότι μπορεί να συμβεί. Είναι σπουδαίο να συμβαίνει. Επίσης, κάτι άλλο που εισάψα τώρα για την έκθεση αυτή που θα κάνουμε στο Πουγάρο, στο Ναύπλιο. Αυτή η έκθεση ίσως είναι πιο προσωπική, αλλά. Και είναι και κάτι σαν αυτοβιογραφία που δεν την έχω κάνει εγώ όμως.
0: Θέλω να μιλήσουμε για αυτή φυσικά τώρα.
1: Η έκθεση αυτή προέκυψε...
0: Για τα ημερολόγια.
1: Τα ημερολόγια, σχεδόν συμπτωματικά. Ήμουνα πιεσμένος πριν με την έκθεση του Παπαδιαμάντη, που εκτίθεται τώρα μέχρι τέλος Αυγούστου στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Ο ίσκιος του Παπαδιαμάντη παρίσταται γύρω από μια προθήκη με τα χειρόγραφά του στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Είχα να κάνω μια άλλη έκθεση τον Ιούλιο. Ένα χρέος από παλιότερα, όταν είχε πεθάνει ο Μάνος Ελευθερίου. Είχαμε πει με τον Μιχάλη τον Μακρουλάκη, που ήταν και αυτός Συριανός και φίλος. Ρε Χρήστο, μου είπε να κάνουμε μια έκθεση εκεί στη Σύρο, στην Ερμούπολη, για το Μάνο. Να κάνεις ένα κεράκι εσύ, να κάνω κι εγώ κάτι και να την πούμε ένα κεράκι για το Μάνο. Συμφωνήσαμε, μόνο που έφυγε μετά και ο Μιχάλης. Και ο Γιώργος Αλτουβάς από κάτω από τη Σύρο επανήλθε και μου λέει: «Χριστό, αυτή την έκθεση που κάνατε, που είχε πει να κάνετε για το Μάνο, μήπως θα πρέπει να κάνουμε τώρα 2 κεράκια μεσοπέλαγα εκεί?» Οπότε για αυτό το χρέος ήταν και ο ίσιος του Παπαδιαμάντη. Και σε ένα μεσοδιάστημα εκεί που αναβάλλονταν, είχαν αλλάξει ημερομηνίες, υπήρχε ένα κενό, άρχισα να μαζεύω πάλι τα κείμενα που γράφω στο Facebook από το 12. Κρατάω ημερολόγιο. Είναι ο μόνος τρόπος που έχω βρει να κρατηθεί ημερολόγιο για πολύ καιρό. Όσες άλλες φορές προσπαθούσα να γράψω, έπαιρνα διάφορα ωραία τετράδια, ωραία βιβλία, και άρχισα να κρατάω σημειώσεις. Δεν κρατούσα πάνω από 5-10 σημειώσεις. Εκεί κάποιος φίλος παλιά το 12 επέμενε να ανακοινώνω τις εκθέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν τι κάνεις. Έτσι, όπως είσαι κλεισμένος και δεν στέλνεις προσκλήσεις, δεν είναι καλό αυτό. Πρέπει να. Εγώ αντιδρούσα στην αρχή, δεν ήθελα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ήθελα αυτό το πράγμα. Με έπεισε, το κάναμε. Άρχισα να ανακοινώνω τις εκθέσεις. Γλυκάθηκα σιγά σιγά, άρχισα να γράφω και άλλα πράγματα. Και έγινε συνήθεια. Το 16 στη Μεγάλη Αναδρομική βγήκε και ένα πρώτο βιβλίο. Όλες οι εγγραφές από το 12 μέχρι το 16 μαζί με τις φωτογραφίες έγιναν βιβλίο. Το 21 με την έκθεση τη γιορτή για την Αθηναγερσία βγήκε το δεύτερο βιβλίο. Και τώρα είχαν μαζευτεί πάλι πολλά κείμενα και άρχισα να τα επιμελούμε, να τα συγκεντρώνω, να δω τι θα κάνω. Αυτά δεν είχα και μια έκθεση μεγάλη στο νου μου για να βρω την ευκαιρία να το ξαναεκδώσω. Και έβλεπα ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, τα κείμενα είναι για 2 βιβλία πια. Διότι μεσολάβησε η πανδημία και γίνωσε ο καιρός που ίσως έγραφα λίγο περισσότερο. Και ήρθε η Σίλβια Λιούλη, υπεύθυνη του Φουγάρου, ένα βράδυ από το σπίτι και με είδε εκεί μετά, από το εργαστήριο και με είδε με τα ημερολόγια Και λέει, έχω στο νου μου να κάνω μια έκθεση εκεί. Τι έκθεση, Σίλβια, λέει, δεν έχουμε, δεν έχω έργα. Τώρα ο Παπαδιαμάντης εδώ,
0: πάμε εκεί.
1: Μα λέει, αυτά είναι τα έργα.
0: Φωτογραφίες και τα γραπτά. Αυτά.
1: Τα ημερολόγια θα λέγεται η έκθεση, μου λέει. Θα είναι έργα που παρουσιάζεις εδώ μέσα, οι φωτογραφίες σου και τα κείμενα που γράφεις. Τι πιο προσωπικό θες.
0: Αυτό είναι γεγονός, όντως.
1: Στο φουγάρο, στο ναύπλιο είσαι. Να μην είμαι, έτσι είπα. Και ξαφνικά προέκυψε το πουθένα. Και ύστερα έπεσα με τα μούτρα, ξενύχτια, για να μαζευτούν όλα τα κείμενα, να διορθωθούν. Να τα διορθώσω, που τσουβρέψα να κάνει πολυτονικά, επειδή ήθελα. Είναι παράδοση τα ημερολόγια αυτά να είναι πολυτονικά. Να προλάβουν να τυπωθούν. Το αποδέχθηκε η Φλωρίκα Κυριακοπούλου που έχει το φουγάρο και λέει τώρα τον Ιούνιο. Να κερδίσουμε το καλοκαίρι. Πανικοβλήθηκα στην αρχή. Δεν γίνονται όλα, δεν θα μπορέσουμε.
0: Και όμως έγιναν.
1: Όχι απλώς έγιναν. Έλεγα, Σίλβια, δεν προλαβαίνω. Δεν πειράζει, λέει, θα τα διαλέξω εγώ. Διάλεξε τα κείμενα, διάλεξε τις φωτογραφίες, διάλεξε τα έργα που θα πάνε. Κάναμε 2-3 διορθώσεις μαζί. Αλλά το τελικό προϊόν είναι η δικιά της επιλογή. Αυτό είναι η απόδειξη του. Λειτουργούν. Είδα την τελική επιλογή, το στήσανε
0: και
1: ψηφιακά
0: απόλυτα,
1: με τον Γιώργο το Ριμενίδη και δεν είχα να κάνω καμία αλλαγή.
0: Αυτό είναι σπουδαίο. Και είναι πράγματι μια κατάδυση στον κόσμο σας.
1: Αυτό είναι. Είναι μια κατάδυση την οποία δεν την έκανα εγώ ακόμα.
0: Μα δεν είναι μαγικό
1: είναι.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι μαγικό.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό λέω, δεν ζούμε τα τραύματά μας μόνο και τα θαύματα ζούμε μέσα στον κόσμο. Γίνονται θαύματα, υπάρχουν οι νεράιδες.
0: Έτσι είναι. Και μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή η έκθεση? Θα είναι λοιπόν όλο το καλοκαίρι.
1: Όλο το καλοκαίρι, θα αρχίσει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, θα τελειώσει τέλος Οκτωβρίου. Και ενδεχομένως εκεί να πάει και ο Παπαδιαμάντης, η ίσκη του Παπαδιαμάντη μετά το τέλος Αυγούστου που θα φύγουν από την...
0: Θα είναι πολύ όμορφα, γιατί είναι και πολύ ωραίος χώρος.
1: Είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ωραία φιλοξενία εκεί.
0: Τι σημαίνει για εσάς καλή ζωή? Θα λέγατε ότι είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος?
1: Θα το έλεγα με κάποια επιφύλαξη, γιατί δεν έχω ιδέα τι είναι ευτυχία. Αλλά αισθάνομαι ευλογημένος από το χάρισμα της ζωής, το ότι είμαι εδώ, κάνω αυτά που κάνω. Κυρίως κάνω πράγματα που μου αρέσουν και δεν έχω ανάγκη να για Σαββατοκύριακα για διακοπές. Αυτό θεωρώ μεγάλο προνόμιο. Δουλεύω πάρα πολλές ώρες. Όταν έχω το στόχο, τι σκέφτομαι, ώρα, χρόνο, μέρα? Το θεωρώ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
0: Ναι, βέβαια και είναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι ευτυχία το ότι είμαι σκυμμένος και κατά το κορμί μου καταπονημένο με πολλά στα κατηλίκια. Παρ' όλα αυτά όμως το χαίρομαι αυτό που κάνω.
0: Σαν να ζείτε στον άχρονο χρόνο, κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Έτσι. Πάρε το πόδι, σέρνεται λίγο το χέρι, δυσκολεύεται.
0: Έχετε όμως σίγουρα ανάγκη και από άλλες έννοιες, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η φιλία, έτσι δεν είναι? Όπως είναι οι άνθρωποι.
1: Τίποτα δεν γίνεται χωρίς άλλους ανθρώπους. Όλα είναι σχέσεις.
0: Αν η ζωή είχε ένα πυρήνα, ποιος θα ήταν αυτός?
1: Έχει ένα πυρήνα. Ένα πράγμα μόνο. Γιατί να ξεχωρίσω? Πώς μπορούμε να ξεχωρίσω? Σαν να ξεχωρίζω τα δυο μου παιδιά. Δεν μπορώ και τα δύο μαζί τα αγαπάω.
0: Εντάξει, να προσπαθήσω να σας το πω πώς το σκέφτομαι. Σαν να ήταν μία μπάλα που την κόβεται στη μέση και έχει ένα πυρήνα.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Είναι σαν το κρεμμύδι. Ανοίγεις, βγάζεις φύλλο, βγάζεις κι άλλο φύλλο, βγάζεις φύλλο. Στο τέλος μόνο το δάκρυ θα σου μείνει. Και η χαρά του ανοίγματος και η ελπίδα ότι κάτι θα βρεις. Είναι σαν να ψάχνεις το νόημα της ζωής ή να πιστεύεις ότι η Ιθάκη θα σε δώσει κάτι περισσότερο από το ταξίδι.
0: Πότε νιώθει κάποιος πραγματικά αληθινά ζωντανός?
1: Κάθε μέρα, δεν πρέπει. Αυτό είναι χρέος των ανθρώπων, να νιώθουμε ζωντανοί. Τι άλλο? Ξαγλιστρώ και πέφτω κάτω, γελασπώνομαι, βάζω μπροστά δύο μου χέρια και σηκώνομαι, έλεγε εκείνο το τραγουδάκι το ανατολίτικο που άκουγα από μικρός στα προσφυγικά.
0: Αν μπορούσατε να διασώσετε κάποιες αξίες, μία, δύο, τρεις, για τις επόμενες γενιές, αν πραγματικά ήταν στο χέρι σας, ποιες ή ποια θα ήταν αυτή?
1: Έχω ένα κόλλημα από τη νεότητά μου. Να πιστεύω ότι το υψηλότερο πράγμα που μπορούμε να προσφέρουμε μας με την ομορφιά είναι να είμαστε δίκαιοι με τον εαυτό μας και με τους άλλους, η δικαιοσύνη. Παρότι γνωρίζω ότι είναι ένας ήλιος νοητός, όπως έλεγε ο ποιητής. Αλλά αυτό είναι χρέος. Όλες οι υψηλές ιδέες είναι άπιαστες, είναι νοητές. Δεν τις φτάνουμε. Και δεν έχει νόημα να τις φτάσουμε. Αν τις φτάσουμε πρέπει να τις βάλουμε πιο ψηλά για να μην τις φτάνουμε. Διότι είναι αυτές που μας τεντώνουν, μας ορθώνουν να γίνουμε ακόμη, να πάμε ακόμη πιο ψηλά, να σηκωθούμε όλο και λίγο ψηλότερα. Διότι αν πιστέψουμε ότι κατακτήσαμε τη δικαιοσύνη, την αρετή, την αγάπη, την ανδρεία, τη σοφία, φαρισαίοι θα είμαστε, υποκριτές.
0: Φωτίζουν φώτα μέσα σας, έχετε?
1: Α, ναι. Ένα σωρό λάμψεις.
0: Μπόλικα.
1: Αληθινές, ψεύτικες, παραπλανητικές. Νομίζεις ότι βλέπεις φώτα. Βλέπω φώτα, λέω. Ναι, βλέπω φώτα. Ακούω φωνές. Διακρίνω νεύματα, κυρίως αυτά, τα οποία είναι και τα πιο αδιάγνωστα. Και αυτά ζητάνε τη μετοχή σου. Ποια είναι η μετοχή σου, να καταλάβεις. Όχι αυτά που είναι έτοιμα. Κάτι είπε, αλλά τι είπε. Κάτι έδειξε, αλλά τι έδειξε. Τι είναι εκεί κοντά, για να δω. Και τώρα, τώρα, και πώς το χειριζόμαστε αυτό. Τι το κάνουμε, τι νόημα έχει για τη ζωή μου. Τι νόημα έχει η ζωή μας για μας. Αυτό είναι το ερώτημα. Που αντιμετωπίζουμε όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι δικό μου. Νομίζω όλοι τα αντιμετωπίζουμε. Αν δεν είμαστε καταπιεσμένοι από τον άρτο τον επιούσιο, που δεν είναι μόνο άρτος, αλλά είναι και θέαμα επιούσιο πια, διότι θέλουμε ίσως το θέαμα περισσότερο και από τον άρτο. Σωζόμαστε περισσότερο εκεί.
0: Ας προσποιηθούμε ότι σήμερα έχετε γενέθλια και σβήνετε το κεράκι της τούρτας, που είναι μια πολύ ωραία αίσθηση.
1: 70 θα σβήσω.
0: Μάλιστα, να τα εκατοστήσετε, σας εύχομαι. Ποια ευχή θα κάνατε?
1: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, να μαθαίνουμε. Να δω τι θα γίνει και παραπέρα. Να δω τι θα κάνουν και τα παιδιά μου που έχουν άλλες ιδέες και άλλα χαμόγελα. Όσο μπορώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, ειλικρινά.
1: Α, και εγώ ευχαριστώ. Και τη χάρηκα κιόλας.
0: Κι εγώ πολύ. Και χαίρομαι πολύ που
1: και
0: μου λέτε ότι τη χάρηκα.
1: Και το χαμόγελο.
0: Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο ζωγράφος μαζί μας, Χρήστος Μποκόρος, στα Ευγενή Μέταλλα. Εγώ είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας ευχαριστώ που μας συντροφεύσατε και σε αυτή τη διαδρομή. Να είστε καλά, να φροντίζετε όλα όσα έχουν αληθινή αξία και να θυμάστε πως τα πιο ανθεκτικά υλικά δεν βρίσκονται πάντοτε στη φύση, βρίσκονται συχνά μέσα στον άνθρωπο. Από εμένα και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν λόγο τα τελευταία χρόνια για μια σοβαρή, για να μην πω πρωτόγνωρη, κρίση της λόγιας μουσικής σε διεθνές επίπεδο. Πολλοί από εμάς τους ενεργούς καλλιτέχνες, εμού του ιδίου συμπεριλαμβανομένου, διαπιστώνουμε πως οι συναυλίες της λεγόμενης κλασικής μουσικής αφορούν όλο και λιγότερους ανθρώπους. Μιλάμε για στιγνή και επικίνδυνη εμπορευματοποίηση του μουσικού προϊόντος και οι πιο απεσιόδοξοι ανησυχούμε πολύ για το μέλλον της μουσικής ζωής στον πλανήτη. Απέναντι σε ανησυχητικά φαινόμενα, απέναντι στο πόσο δύσκολα αναζητά ο μέσος άνθρωπος να έρθει σε άμεση και κυρίως σε ζωντανή επαφή με τα κλασικά αριστουργήματα των μεγάλων συνθετών, πολλοί είναι εκείνοι που αναζητούν διάφορους τρόπους να καταστήσουν τη λόγια μουσική πιο προσιτή και πιο οικία στο ευρύτερο δυνατό κοινό. Ασφαλώς, κάθε τέτοια προσπάθεια είναι αναπόφευκτα εκτεθειμένη σε πάσης λογής κριτική. Και κάπως έτσι ο διάλογος γύρω από το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της αγαπημένης μας μουσικής και πώς οφείλουμε να φροντίσουμε για αυτό είναι ένας διάλογος ανοιχτός, πολλές φορές έντονος και με πολλά αντικρουόμενα επιχειρήματα. Έχοντας ο ίδιος ως μουσικός το δικό μου μερίδιο στην γενικότερη αυτή αγωνία και προσπαθώντας να παρατηρώ το τι συμβαίνει γύρω μας στον μουσικό κόσμο με τη μέγιστη δυνατή νυφαλιότητα και αντικειμενικότητα, σκέφτηκα πως θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτή την εκπομπή σε μια πιανίστα που ανήκει στις πρωταγωνίστριες του παγκόσμιου μουσικού γίγνεσθες στον 21ο αιώνα και η οποία εσχάτως έχει αποπειραθεί να κάνει το δικό της άνοιγμα στο ευρύ κοινό, κυρίως μέσα από ιδιαίτερες συνεργασίες με καλλιτέχνες εκτός των παραδοσιακών ορίων της κλασικής μουσικής και μέσα από εφάνταστα προγράμματα που επιχειρούν να φωτίσουν συνδέσεις αθέατες μέχρι σήμερα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Για να μην μακρηγορήσω περισσότερο, τα μαθήματα πιάνου σήμερα, όπως και την ερχόμενη εβδομάδα, θα ασχοληθούν με τη νέα πιανίστρια Άλις Ζάρα Ότ, που στα 38 της χρόνια σήμερα ανήκει στους πλέον προβεβλημένους και αγαπημένους πιανίστες της εποχής μας. Παρόλο που στα αφιερώματά μας μέχρι σήμερα δεν το συνηθίζω, αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να παρακολουθήσω την καριέρα της Ότ με όσο γίνεται πιο πιστή χρονολογική σειρά. Και έχω λόγο που το κάνω αυτό, μόνο που ο λόγος θα αποκαλυφθεί στην επόμενη εκπομπή μας. Η Άλις Ζάρα Ότ γεννήθηκε στο Μόναχο το 1988 από Γερμανό πατέρα και Ιαπωνέζα μητέρα. Αγάπησε το πιάνο από πολύ μικρή, έκανε τις πρώτες της εμφανίσεις ως παιδί θαύμα και διακρίθηκε από νεαρότατη ηλικία σε αρκετούς και σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς. Σπούδασε στο Μοτσαρτέουμ του Ζάλτσμπουργκ με τον γνωστό καθηγητή Καρλ Χάινς Κέμερλινγκ και στην αυγή του 21ου αιώνα ήταν μία από τις πιο ραγδαία ανερχόμενες σολίστ του πιάνου παγκοσμίως. Η επιτυχία της επισφραγίστηκε, θα λέγαμε, το 2008, όταν η κορυφαία δισκογραφική εταιρεία, Deutsche Grammophon, της προσέφερε συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας. Και έκτοτε το όνομα της Άλις Ζάρα Ότ καθιερώθηκε, μιας και οι πρώτες της ηχογραφήσεις έδειξαν ξεκάθαρα την υψηλή ποιότητα των ερμηνεών της. Από αυτές τις ηχογραφήσεις, όπως είπα με χρονολογική σειρά, θα αντλήσουμε το υλικό των ακροάσεών μας σήμερα σε μια εκπομπή που ακόμα δεν επιφυλάσσει εκπλήξεις, παρά μόνο όμορφες, πολύ όμορφες εκτελέσεις αγαπημένων έργων του καθιερωμένου πιανιστικού ρεπερτορίου. Ξεκινάμε ακούγοντας την Άλις Ζάρα Ότ να παίζει δύο από τις σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας του Φρανς Λίστ, την τέταρτη Μαζέπα και την όγδοη
«Άγριο κυνήγι» από το δισκογραφικό της ντεμπούτο με την Deutsche Grammophon το 2009.

Ακούσαμε τις σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας, αριθμός 4, Μαζέπα, και αριθμός 8, Άγριο κυνήγι, του Franz Liszt, από την Alice Zara Ott. Αμέσως μετά τις σπουδές του Liszt, η Ott ηχογράφησε πάντα για την Deutsche Grammophon τα βάλς του Chopin, πιθανότατα θέλοντας να δείξει εξ αρχής όχι μόνο τη δεξιοτεχνική της δυνότητα, αλλά και την ευρεία γκάμα της εκφραστικότητάς της. Και την έδειξε ομολογουμένως με το παραπάνω, παίζοντας τα χιλιοπαιγμένα αυτά βάλς με φαντασία και λεπτότητα, με φρέσκια διάθεση, πρωτοτυπία, αλλά και αποφεύγοντας περιττές εκεντρικότητες. Ας την απολαύσουμε στα δύο πρώτα από τα τρία βάλς του έργου 34. Το πρώτο σε La Εφεσιμίζωνα και το δεύτερο σε La Ελάσσονα.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα βάλς από το έργο 34 του Φρεντερίκ Σοπέν από την Άλις Ζάρα Ότ. Το 2011 κυκλοφόρησε μια νέα ηχογράφηση της πιανίστριας, αυτή τη φορά σε έργα Μπετόβεν. Η Ότ ηχογράφησε εν προκειμένου δύο διάσημες σονάτες του Μπετόβεν, που και οι δύο είναι γραμμένες στην ίδια τονικότητα, την Ντομίζωνα, τη σονάτα, έργο 2 αριθμός 3 και την περίφημη Βάλτστάιν. Εγώ ωστόσο θα σας πρότεινα να ακούσουμε δύο από τα μικρότερα έργα που συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ αυτό και συγκεκριμένα την Μπακατέλα σε Λα Ελάσσονα για την Ελίζα, Βέρκεόνε όπους 59, καθώς και το Ροντόα Καπρίτσιο σε Σολμίζωνα, έργο 129, που έχει μείνει γνωστό ως οργή για τη χαμένη δεκάρα.

Ακούσαμε την Μπακατέλα σε Λαελάσσονα για την Ελίζα και το Ροντό Ακαπρίτσο σε Σολμίζωνα, οργή για τη χαμένη δεκάρα του Λούτβιχ Βαν Μπέτοβεν από την Άλις Ζάρα Ότ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Έχοντας δείξει αρκετά δείγματα των ικανοτήτων της σε σολιστικό ρεπερτόριο, η ΟΤ το 2014 ηχογράφησε ένα άλμπουμ συνεργαζόμενη με έναν άλλον πιανίστα της γενιάς της, που επίσης ήταν εκείνη την εποχή ανερχόμενος, τον Φραντσέσκο Τριστάνο από το Λουξεμβούργο. Έναν πιανίστα που αγαπούσε τα άκρα του ρεπερτορίου, είτε την παλιά μουσική μπαρόκ, είτε την πρωτοπορία του 20ου και 21ου αιώνα. Ανάμεσα στα έργα που Ότ και Τριστάνο ηχογράφησαν τότε, δεσπόζει η εκδοχή της εμβληματικής ιεροτελεστίας της Άνοιξης του Ιγκορ Στραβίνσκι για πιανιστικό ντουέτο. Ακούμε λοιπόν τους δύο πιανίστες στο δεύτερο μέρος του μπαλέτου του Στραβίνσκι με τίτλο «Η Θυσία».

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την 4η και την 8η από τις σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας του Franz Liszt, δύο βάλς του Frédéric Chopin, έργο 34 αριθμός 1 και 2, την Μπακατέλα για την Ελίζα και το Ροντό Ακαπρίτσιο, έργο 129, οργή για τη χαμένη δεκάρα του Ludwig van Beethoven, καθώς και το δεύτερο μέρος από τον μπαλέτο του Igor Stravinsky, η Ιεροτελεστία της Άνοιξης, στην εκδοχή για πιάνο 4 χέρια από τον συνθέτη. Όλα με την Alice Zara Ott στο πιάνο και στην περίπτωση του έργου του Στραβίνσκι και με τον Φραντσέσκο Τριστάνο. Περισσότερη και πιο επαναστατική Alice Zara Ott στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Τώρα που κοντεύει να κλείσει το σχολείο, εμείς θα διαβάσουμε το βιβλίο «Ο Σπίθας πάει σχολείο», με κείμενο Κάισα Γκόρνταν και εικόνες Μία Μαρία Γκέτλερ.

Ήταν κάποτε ένας σκυλάκος που τον έλεγαν Σπίθα. Του άρεσε πολύ να κάθεται στο σπίτι με τη Βίκη και να χουζουρεύει. Το ρολόι χτυπούσε και από την κουζίνα ερχόταν η μυρωδιά από τα υπέροχα φρέσκοψημένα τσουρεκάκια. Έξω στον δρόμο τα αυτοκίνητα κόρναραν και ο κόσμος έτρεχε από εδώ και από εκεί. Ο Σπίθας και η Βίκη συνήθιζαν να βγαίνουν από την πίσω πόρτα του σπιτιού. Κάποιες φορές πήγαιναν στη λίμνη να ταΐσουν τις πάπιες. Άλλες φορές πήγαιναν σε έναν απέραντο αγρό. Η Βίκη πετούσε στον Σπίθα ένα ξυλαράκι και ο Σπίθας διασκέδαζε πολύ. Έτρεχε χωρίς σταματημό για να το πιάσει. Πηδούσε ψηλά και τα αυτιά του ανέμιζαν χαρούμενα. Μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο. Η Βίκη είχε βρει δουλειά. Ο Σπίθας ήταν πολύ ανήσυχος. Θα τον άφηνε μόνο του. Η Βίκη είπε στον Σπίθα ότι θα τον έγραφε σε ένα σχολείο για σκύλους. «Θα τα περνάς τέλεια», του είπε. «Θα παίζεις με τα άλλα σκυλιά όλη μέρα». «Δεν θέλω», της απάντησε. Εκείνη τη νύχτα, ο Σπίθας δεν έκλεισε μάτι. Σκεφτόταν το σχολείο. Κι αν τα άλλα σκυλιά ήταν άγρια? Αν ήταν μεγάλα και θυμωμένα? Κι αν δεν υπήρχε κανένα σε ολόκληρο τον κόσμο για να τον βοηθήσει? Το επόμενο πρωί πήγαν στο σχολείο. Ο Σπίθας έτρεμε στην αγκαλιά της Βίκης. Στη γωνία παραμόνευαν κάτι τρομακτικά σκυλιά. Τα άκουσε που γρύλιζαν και γάβγιζαν. Η Βίκη μιλούσε με έναν κύριο που λεγόταν Άλεξ. «Εδώ όλη μέρα είμαστε στο πόδι», της είπε. Η Βίκη έφυγε για τη δουλειά και ο Σπίθας την αποχαιρέτησε με το πατουσάκι του. «Εδώ είναι το κρεβατάκι σου», είπε ο Άλεξ. «Και από εδώ η Ντίβα, η Λούση και ο Φιντέλ». Ο Σπίθας κοίταξε τα σκυλιά. «Θα έμενε εδώ μόνος μαζί τους?» «Ποιος είσαι εσύ?» ρώτησε η Ντίβα η μεγαλύτερη. «Ποιος είσαι εσύ?» ρώτησε η Λούση η μικρότερη. «Ναι, αναρωτιόμαστε τι τρέχει, ποιος είσαι?» επανέλαβε ο Φιντέλ, ο μεσαίος κύριος. «Είμαι ο Σπίθας και σύντομα θα γυρίσω σπίτι», τους απάντησε. Λίγο μετά, τα σκυλιά βγαίνουν σε μια μεγάλη βόλτα. Πηγαίνουν στο πάρκο. Ο Σπίθας έχει κολλήσει πάνω στον Άλεξ. Μπροστά τρέχει η Ντίβα και τελευταία έρχεται η Λούση. «Πω, τι πολλά κακά», λέει ο Άλεξ κοιτώντας τη Λούση και τα μαζεύει σε μια μαύρη πλαστική σακουλίτσα. Τους παίρνει αρκετή ώρα που να φτάσουν. Όλο και κάποιο σκυλί στέκεται να κάνει τσίσα σε καμιά κολόνα ή να μυρίσει κάτι ενδιαφέρον στο χώμα. Μια
Μια παρέα από μικρά παιδιά πλησιάζει. Θέλουν να χαιρετήσουν τα σκυλιά. «Αυτόν μπορείτε να τον χαϊδέψετε, είναι καλός σκυλάκος», λέει ο Άλεξ. Ο Σπίθας απολαμβάνει τα χάδια των παιδιών στη ράχη του. Ώρα για διάλειμμα στο παρκάκι. Τα σκυλιά τρέχουν ελεύθερα και παίζουν. Όμως ο Σπίθας δεν ξέρει αν τον θέλουν στην παρέα τους. Το μικρό τσιουάουα η Μπέλα πλησιάζει τον Σπίθα χοροπηδώντας. «Δεν έχει χρυσόσκονη το κολάρο σου?» τον ρωτάει. «Όχι», της απαντάει ο Σπίθας. «Τότε να το πεις στην κυρία σου να σου πάρει», του λέει και φεύγει τρέχοντας. «Δεν κάνει πάνω από 100 ευρώ». Ξαφνικά εμφανίζονται ο Δίας και ο Ντένις. «Εγώ είμαι πιο δυνατός σε όλο το σχολείο», του λέει ο Δίας. «Και εγώ έχω τα πιο ψηλά πόδια», του λέει ο Ντένις. «Εντάξει», απαντάει ο Σπίθας. «Έλα μαζί μας στο εμπόδιο να δούμε ποιος μπορεί να πηδήξει πιο ψηλά», τον προκαλεί ο Ντένις. «Εντάξει», απαντάει και πάλι ο Σπίθας. Ο Ντένις πηδάει πρώτος, προχωράει αργά προς το μεγάλο εμπόδιο και κάνει ένα μεγάλο σάλτο στην άλλη πλευρά. «Εγώ είμαι πρώτος, σειρά σου τώρα», λέει στον Σπίθα. «Πίδα, πίδα», φωνάζουν τα σκυλιά. Μα πώς θα καταφέρει να πηδήξει τόσο ψηλά? Και τότε βλέπει την τραμπάλα. Ανεβαίνει πάνω και φωνάζει στον Δία με όλη του τη δύναμη. «Δεν νομίζω πως είσαι τόσο δυνατός όσο φαίνεσαι». «Τι είπες?» γρυλίζει ο Δίας. «Αν είναι έτσι, τότε πάτα την τραμπάλα με το ένα πόδι αν τολμάς». Οι άλλοι, όλοι οι σκύλοι σκάνε στα γέλια. Τότε ο Δίας πιέζει με δύναμη την τραμπάλα και τώρα ο Σπίθας πετάει ψηλά, πολύ ψηλά πάνω από το εμπόδιο. Τα αυτιά του ανεμίζουν χαρούμενα. Στην επιστροφή όλα τα σκυλιά στριμώχνονται γύρω του. «Το κολάρο σου είναι πολύ ωραίο», του λέει η Μπέλα. «Και τα αυτιά σου είναι πολύ μακριά», του λέει ο Ντένις. «Πώς το καλό έγινες τόσο δυνατός στο άλμα?» αναρωτιέται ο Δίας. Τότε ο Σπίθας ξεκουράζεται παρέα με τον Φιντέλ, την Ντίβα και τη Λούση. Είναι χορτάτη και χαρούμενη μετά το κολατσιό. Η ώρα κοντεύει 4. Και ξαφνικά είναι ώρα να γυρίσουν σπίτι. Ο Σπίθας τρέχει με ανυπομονησία. Έχει τόσο να αφηγηθεί στη Βίκη. Και αύριο θα συναντηθεί ξανά με τους νέους του φίλους. Ήτανε το βιβλίο «Ο Σπίθας πάει σχολείο» με κείμενο Κάισα Γκόρνταν, εικόνες Μία Μαρία Γκίτλερ, από τις εκδόσεις Μάρτης. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά Τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Δύο σπουδαίες επέτειοι, δύο κορυφαίες προσωπικότητες της κλασικής μουσικής και μία ξεχωριστή συναυλία. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας τιμά τα 90 γενέθλια του μεγάλου αρχιμουσικού Ζούμπιν Μέτα και τα 80 του διακεκριμένου πιανίστα Ρούντολφ Μπουχμπίντερ, δύο καλλιτεχνών που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μουσική και έχουν σημαδέψει με την παρουσία τους τις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου. Με τον Ζούμπιν Μέτα στο πόντιουμ και τον Ρούντολφ Μπουχμπίντερ στο πιάνο, η συναυλία που έγινε στις 26 Ιουνίου του 2026 και ακούμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU, φέρνει κοντά τρία εμβληματικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου. Η ηρωική εισαγωγή από την όπερα Ριέντζι του Ρίχαρντ Βάγκνερ ανοίγει το πρόγραμμα, ακολουθεί το τρίτο κονσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και η βραδιά ολοκληρώνεται με την καθηλωτική τέταρτη συμφωνία του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Η εισαγωγή από την όπερα Ριέντζι σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ρίχαρντ Βάγκνερ και αποτελεί το έργο με το οποίο ο νεαρός ακόμη συνθέτης καθιέρωσε τη θέση του στο γερμανικό λυρικό θέατρο. Η έμπνευση προήλθε από το ιστορικό μυθιστόρημα του Άγγλου συγγραφέα Έντουαρντ Μπόουερ Λίτον που αφηγείται τη ζωή του Κόλα ντι Ριέντζο, του λαϊκού ηγέτη ο οποίος τον 14ο αιώνα επιχείρησε να αναβιώσει το μεγαλείο της αρχαίας Ρώμης και να απαλλάξει την πόλη από την τυραννία των ισχυρών αριστοκρατικών οικογενειών. Ο Βάγκνερ άρχισε να επεξεργάζεται το έργο το 1837. Ολοκλήρωσε τη σύνθεσή του 3 χρόνια αργότερα και ύστερα από μια αποτυχημένη προσπάθεια να το παρουσιάσει στο Παρίσι, γνώρισε τελικά θριαμβευτική επιτυχία με την πρεμιέρα του στη Δρέσδη το 1842. Ο Ριέντζι αποτέλεσε ουσιαστικά το έργο που άνοιξε το δρόμο για την μετέπειτα δημιουργική του πορεία. Η εισαγωγή δεν αποτελείται απλώς από μια συγγραφή από τις γνωστότερες μελωδίες του έργου. Ο Βάγκνερ αξιοποιεί βασικά μουσικά θέματα της όπερας για να δημιουργήσει μια αυτόνομη συμφωνική σύνθεση με σαφή δραματουργική εξέλιξη. Η όπερα αφηγείται την άνοδο και την τραγική πτώση του Ριέντζι, ο οποίος παρά τις προσπάθειές του να ενώσει τον λαό και να επιβάλλει τη δικαιοσύνη, εγκαταλείπεται τελικά από τους συμμάχους του και χάνει τη ζωή του στις φλόγες του Καπιτολίου. Η εισαγωγή ωστόσο επιλέγει μια διαφορετική οπτική. Αντί να προαναγγείλει την τραγωδία, φωτίζει τη στιγμή του θριάμβου του ήρωα. Το επιβλητικό θέμα της προσευχής, οι πολεμικές σάλπιγγες και ο ύμνος που εξυμνεί τον Ριέντζι συνθέτουν μια μουσική εικόνα γεμάτη αισιοδοξία, ηρωισμό και λαμπρότητα, προβάλλοντας όχι την πτώση, αλλά το όραμα και τη νίκη ενός ανθρώπου που πίστεψε πως μπορούσε να αλλάξει την ιστορία. Την εισαγωγή από την όπερα Ριέντζι του Ρίχαρντ Βάγκνερ ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα.

Αυτή ήταν η εισαγωγή από την όπερα Ριέντζι του Ρίχαρντ Βάγκνερ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση

του Ζούμπιν Μέτα. Πριν ακόμη αναγνωριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών, ο Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν είχε ήδη κατακτήσει τη φήμη ενός εκπληκτικού πιανίστα. Στα μουσικά σαλόνια της Βιέννης, οι αυτοσχεδιασμοί του προκαλούσαν δέος, ενώ οι αναμετρήσεις του με άλλους δεξιοτέχνες κατέληγαν σχεδόν πάντα σε θριαμβευτικές νίκες. Όσοι τον άκουγαν μιλούσαν για μια προσωπικότητα εκρηκτική, απρόβλεπτη και γεμάτη αυτοπεποίθηση, έναν καλλιτέχνη που δεν δίσταζε να αγνοεί ακόμη και τους πιο ισχυρούς προστάτες του όταν δεν είχε διάθεση να παίξει. Αυτή η ιδιοσυγκρασία αποτυπώνεται με μοναδικό τρόπο στο τρίτο κονσέρτο για πιάνο, έργο που ολοκληρώθηκε το 1803. Ο Μπετόβεν δεν το αντιμετώπισε απλώς σαν μια ευκαιρία να αναδείξει τις δεξιοτεχνικές του ικανότητες, αλλά ως ένα έργο που ο σολίστας και η ορχήστρα συνδιαμορφώνουν μια αληθινή μουσική αφήγηση. Η πρώτη εκτέλεση του κονσέρτου ήταν σχεδόν θρυλική. Ο ίδιος ο Μπετόβεν κάθισε στο πιάνο, έχοντας καταγράψει μόνο ένα κομμάτι του σολιστικού μέρους. Τα υπόλοιπα τα κράτησε στη μνήμη του ή τα αυτοσχεδίασε επί σκηνής, αφήνοντας έκπληκτο ακόμη και τον μουσικό που του γύριζε τις σελίδες, αφού η παρτιτούρα περιείχε ελάχιστες μόνο σημειώσεις. Για τον Μπετόβεν, ο αυτοσχεδιασμός δεν ήταν μια επίδειξη δεξιοτεχνίας, αλλά αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας. Ένας τρόπος να γεννιέται η μουσική εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Το ίδιο πνεύμα διατρέχει ολόκληρο το έργο. Ο Μπετόβεν ανατρέπει τις προσδοκίες του κοινού, καθυστερεί εντυπωσιακά την είσοδο του πιάνου και μετατρέπει την πρώτη εμφάνιση του σολίστα σε μια σχεδόν θεατρική στιγμή. Από εκεί και πέρα το κονσέρτο ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η αυστηρή αρχιτεκτονική της σύνθεσης, η πειθαρχία της δύναμης της συμφωνικής σκέψης, από την άλλη η ελευθερία, η φαντασία και η αυθόρμητη λάμψη του πιανίστα που μοιάζει να αυτοσχεδιάζει ακόμη και όταν είναι όλα πλέον γραμμένα. Ίσως γι' αυτό το έργο γεννά ένα τόσο ενδιαφέρον ερώτημα. Ποιος είναι ο πραγματικός Μπετόβεν, ο αυστηρός δημιουργός που οικοδομεί με μαθηματική ακρίβεια τις μουσικές του μορφές ή ο τολμηρός δεξιοτέχνης που εκπλήσει διαρκώς το κοινό του? Η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στη συνύπαρξη αυτών των δύο όψεων. Και δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του ρεπερτορίου του Ρούντολφ Μπουχμπίντερ. Ο Αυστριακός πιανίστας, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του Μπετόβεν της εποχής μας, έχει συνδέσει το όνομά του με τα έργα του συνθέτη, προσεγγίζοντάς τα με βαθιά γνώση του ύφους του, αλλά και με την ελευθερία και τον αυθορμητισμό που χαρακτήριζαν τον ίδιο τον Μπετόβεν ως ερμηνευτή. Ας απολαύσουμε λοιπόν τον Ρούντολφ Μπουχμπίντερ στο τρίτο κονσέρτο για πιάνο του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Ζούμπιν Μέτα.

Αυτό ήταν το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Ludwig van Beethoven που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα. Το 1877 υπήρξε η πιο καθοριστική αλλά και η πιο ταραγμένη χρονιά της ζωής του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Μέσα σε λίγους μόλις μήνες γνώρισε την βαθύτερη προσωπική κρίση αλλά και την μεγαλύτερη ίσως δημιουργική του απελευθέρωση. Από τη μία πλευρά ο καταστροφικός γάμος του με την Αντωνίνα Μιλιούκοβα τον οδήγησε στα όρια της ψυχικής κατάρρευσης. Από την άλλη η γνωριμία του με την μεγάλη προστάτηδά του την Ναντέζδα φον Μεκ στάθηκε καθοριστική για τη ζωή και την τέχνη του. Χωρίς να συναντηθούν ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο αντάλλαξαν περισσότερες από 1.200 επιστολές. Ενώ η γενναιόδορη οικονομική της στήριξη επέτρεψε στον συνθέτη να εγκαταλείψει τη διδασκαλία και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη σύνθεση. Μέσα σε αυτή τη δίνη αντιφατικών συναισθημάτων γεννήθηκε η Τέταρτη Συμφωνία, ένα έργο βαθιά προσωπικό που ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι χαρακτήρισε ως αντανάκλαση των πιο έντονων εμπειριών και συναισθημάτων του. Δεν είναι τυχαίο ότι την αφιέρωσε στον καλύτερό του φίλο, μια διατύπωση που αναφερόταν διακριτικά στην Ναντέζδα φον Μεκ, την οποία θεωρούσε σωτήρια παρουσία σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του. Μετά την πρεμιέρα του έργου, ο συνθέτης έστειλε στην φον Μεκ ένα εκτενές γράμμα, εξηγώντας το βαθύτερο νόημα της συμφωνίας. Στην αρχή του έργου, το επιβλητικό θέμα των χάλκινων πνευστών συμβολίζει, όπως έγραφε ο ίδιος, την μοιραία δύναμη που δεν επιτρέπει στην ανθρώπινη ευτυχία να πραγματοποιηθεί. Το πεπρωμένο δεν παρουσιάζεται ως μία στιγμιαία απειλή, αλλά ως μία αδιάκοπη παρουσία που επανέρχεται διαρκώς, ακόμη και στις πιο φωτεινές στιγμές της μουσικής. Γι' αυτό και το χαρακτηριστικό αυτό θέμα επιστρέφει στο τέλος της συμφωνίας, υπενθυμίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει ολοκληρωτικά από τη δύναμή του. Κι όμως η Τέταρτη Συμφωνία δεν είναι ένα απεσιόδοξο έργο. Μέσα από τη μουσική της διακρίνεται και μία διαφορετική σκέψη, την οποία ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι διατύπωσε με αξιοσημείωτη ειλικρίνεια. Όταν δεν μπορούμε να βρούμε τη χαρά μέσα μας, ίσως πρέπει να τη μοιραστούμε με τους άλλους και να αντλήσουμε δύναμη από τη ζωή που συνεχίζεται γύρω μας. Την Τέταρτη Συμφωνία του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα.

Με την συγκλονιστική τέταρτη συμφωνία του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι ολοκληρώνεται η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που έγινε στις 26 Ιουνίου του 2026, αφιερωμένη στα 90 γενέθλια του μεγάλου αρχιμουσικού Ζούμπιν Μέτα και στα 80 του σπουδαίου πιανίστα Ρούντολφ Μπουχμπίντερ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Έφευγε πάλι το τρένο. Κοίταζα όχι ότι έχανα, μα μέσα μου. Μια άγνωστη νέα γυναίκα βυθισμένη στον ήλιο. Σιωπηλή και ενιγματική που δεν της είπα τίποτα, που δεν θα μάθει τίποτα. Απ' τη στιγμή αυτή ξανά παίρνε μέσα μου τη θέση της. Κι ήταν η άλλη που πήγαινε πάλι μαζί μου. Η λίμνη χανότανε ανάμεσα στα πνευματοποιημένα βουνά. Ο ουρανός φαινότανε περισσότερο πολιτισμένος και λιγότερο αδιάφορος. Με συνόδευε η άλλη κι ήταν παρούσα σε όλο μου το είναι. Ήσουν κι εσύ μια από τις μικρές ψυχές που δεν μπορούν να αγκαλιάσουν τον κόσμο ολόκληρο και να τον κλείσουν μέσα τους. Σε δέρνει η αγωνία, γιατί δεν μπόρεσες να ανακαλύψεις ούτε τον ίδιο τον εαυτό σου. Ήσουν κι εσύ ένα από τα πλάσματα που φέρνω μέσα μου και μ' ακολουθείς σ' όλους τους δρόμους της γης. Γράφει ο Στέλιος Ξεφλούδας το 1932 στην Εσωτερική Συμφωνία, έργο που εισάγει στην ελληνική πεζογραφία την τεχνική του εσωτερικού μονολόγου, είδους που ανασύρει στην επιφάνεια την αδιάκοπη ροή σκέψεων, εικόνων, αναμνήσεων, συνειρμών και εντυπώσεων που διασχίζουν την ψυχή και το νου του ήρωα, σαν να ήταν δυνατό να διατυπωθούν όλα αυτόματα τη στιγμή που γεννιούνται. Πρόκειται για ένα εντελώς ιδιόμορφο είδος αφηγηματικού λόγου που δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί να μας εισαγάγει στην εσωτερική ζωή του ήρωα σαν να μην είχαμε κανενός είδους συγγραφική παρέμβαση. Ακόμη και η συντακτική οργάνωση του λόγου είναι υποτυπώδης, σαν να μιλά πραγματικά το υποσυνείδητο. Από γλωσσικής πλευράς, ο εσωτερικός μονόλογος προϋποθέτει μία γραφή ελλειπτική, ασυνεχή, διακοπτόμενη και αντιφατική. Είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στον αναγνώστη, διότι σε πολλά σημεία μοιάζει με τον ευθύ λόγο. Αν και δεν χρησιμοποιεί κάποιο είδους εισαγωγική φράση, ενώ και τα γνώριμα τυπογραφικά στοιχεία του ευθέως, επί παραδείγματι εισαγωγικά και παύλες, απουσιάζουν. Προβλήματα κατανόησης μπορούν επίσης να δημιουργηθούν από τη χρήση του δεύτερου προσώπου σε μερικές περιπτώσεις, λόγω χάρη στο παράδειγμα που αναφέραμε, καθώς και από ρητορικά ερωτήματα που ενδέχεται να διατυπωθούν. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα του χρόνου, καθώς έχουμε να κάνουμε με ένα ασυνεχές υλικό και αποσπασματικό, όπου παρελθόν, παρόν και μέλλον συμπλέκονται σε ένα αξεδιάλυτο μείγμα και ο χρόνος εμφανίζεται κατακερματισμένος. Πάβει δηλαδή να αποτελεί ένα εύπλαστο στοιχείο στη διάθεση του αφηγητή και το γεγονός ότι εξακολουθεί να κυλά δηλώνεται μόνον από τη διαδοχή των λέξεων στο χαρτί. Εισηγητής του όρου στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία είναι ο Edouard Desjardins το 1887, ο οποίος εκδίδει το 1931 και τη θεωρητική προσέγγιση. Ενδιάμεσα, το 1922 έχει προηγηθεί μία υποδειγματική χρήση της νέας τεχνικής από τον Ιρλανδό James Joyce στον περίφημο Οδυσσέα του. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το ρολόι μας εδώ στο στούντιο δείχνει ένα λεπτό, μάλλον 5 λεπτά μετά τις 10, και ακούτε τον ήχο της νύχτας. Πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Παναγιώτης Παναγάκης. Τον ήχο ρυθμίζει η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα. Και φυσικά μην ξεχνάτε το τηλέφωνο της εκπομπής μας, είναι το 210-60-13-167, και όπως λέμε συνήθως, χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Το όνομα Julius Klengel δεν νομίζω να σας λέει και πολλά, εκτός αν είστε από τους φανατικούς φίλους του τσέλου. Ο Klengel γεννήθηκε το 1859 στη Λειψία, συνδέθηκε φιλικά την παιδική του ηλικία με τον Φέλιξ Μέντελσον, και δεν μας κάνει εντύπωση που στα 15 του χρόνια ο Γερμανός τσελίστας γίνεται μέλος της διάσημης ορχήστρας της πόλης, την Gewandhaus. Το 1881, στα 22 του, γίνεται ο κορυφαίος των τσέλων, και αρκεί να σας πούμε ότι έπαιξε σε αυτή την ορχήστρα για τα επόμενα 40 χρόνια. Θεωρείται από τους πιο χαρισματικούς σολίστες στην ιστορία του τσέλου, ένας πολύ καλός δάσκαλος, αλλά και ένας πολύ καλός συνθέτης, με τα περισσότερα του έργα να επικεντρώνουν στο τσέλο. Ακούσουμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για δύο τσέλα σε μη ελάσσονα, που το παρουσιάστηκε στη Λειψία το 1912 με μαέστρο τον Άρτουρ Νίκιτς και σολίστη τον ίδιο τον Klengel και την 20χρονη θυγατέρα του. Κρίστοφερ Ρίχτερ, Ξένια Γιάνκοβιτς στα δύο τσέλα, ο Μπαρτ Έγκεσετ διευθύνει την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας με έδρα το Ανόβερο.

Για την αρχή της εκπομπής λοιπόν διαλέξαμε ένα κοντσέρτο για δύο τσέλα, συνθέτης ο Γιούλιους Κλέγγελ, ένα έργο του 1912, μια όμορφη συνομιλία ανάμεσα στα ίδια όργανα. Θα παραμείνουμε στην ίδια περίοδο. Σε σχέση με τον Γερμανό συνθέτη, ο Φρέντερικ Ντίλιους είναι πολύ πιο γνωστός στις μέρες μας. Είχαν και σχεδόν την ίδια ηλικία. Ο Κλέγγελ γεννήθηκε το 1859 και ο Ντίλιους το 1862. Επιλέγουμε ένα νεανικό έργο του Άγγλου συνθέτη από το 1888, τη χρονιά που ο Ντίλιους βρισκόταν στο Παρίσι. Είναι μια τετραμερή σουίτα για βιολί και ορχήστρα. Ουσιαστικά πρωτοπαρουσιάστηκε στην πλήρη της μορφή ένα αιώνα μετά, το 1984. Το λεξιλόγιο, αμιγώς ρομαντικό, με βλέμματα προς τον Μέντελσον, τον Μπρούχ αλλά και τον Ντβόρζακ. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος με τίτλο «Παστοράλε». Σολίστο βιολί Τασμίν Λίτλ, την φιλαρμονική ορχήστρα του BBC, διευθύνει ο Άντριου Ντέιβις.

Friedrich Delius σε μια νεανική του σύνθεση. Ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη σουίτα για βιολί και ορχήστρα του 1888. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, στον σπάνιο συνδυασμό κλαρινέτου και κλασικής κιθάρας. Ένας από τους ελάχιστους συνθέτες που έχουν γράψει για το συγκεκριμένο συνδυασμό είναι ο Ferdinand Rebbe, γεννημένος στην αυτοκρατορική Βιέννη του 1880. Είναι σήμερα γνωστός μεταξύ ελάχιστων ερευνητών. Θεωρούσε ότι ο συνδυασμός κιθάρας με πνευστό όργανο είναι καταλληλότερος από τον παραδοσιακό συνδυασμό κιθάρας και πιάνου. Έζησε μέσα στην πρωτοπορία της δεύτερης σχολής Βιέννης, όμως παρέμεινε προσκολλημένος στο άρμα του ρομαντικού νεοκλασικού λεξιλογίου. Έφυγε από τη ζωή το 1953 εντελώς ξεχασμένος. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα μικρό σετ παραλλαγών πάνω στο γνωστό πιανιστικό πρελούδιο σε Λα Μίζωνα του Φρεντερίκ Σοπέν. Λουίτζι Μαντζιστρέλι στο κλαρινέτο και Μάσιμο Λάουρα στο πιάνο.

Παραλλαγές για κλαρινέτο και πιάνο στο πρελούδιο σε λαμίζωνα του Φρεντερίκ Σοπέν από το συνθέτη Φέρντιναντ Ρέμπε. Θα παραμείνουμε στο κλαρινέτο. Σειρά έχει ένα τρίο για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο από το 1973. Συνθέτης ο Νίνο Ρότα, και δεν πρέπει να σας κάνει εντύπωση, ο Ιταλός συνθέτης έχει γράψει και εξαιρετική μουσική εκτός κινηματογράφου. Πραγματικά αξίζει να την ανακαλύψετε. Ένας ικανότατος συνθέτης, είτε έγραφε μουσική για τις ταινίες του Φελίνη είτε για μεγάλες συμφωνικές φόρμες. Θα ακούσουμε λοιπόν το τελευταίο μέρος από το τρίο. Ο Ρότα διηγείται με πολύ μπρίο όμορφες ιστορίες που με κλειστά τα μάτια μας μεταφέρει και λίγο στην μεγάλη οθόνη. Μάσιμο Παλούμπο στο πιάνο, Πάολο Μπελτραμίνη στο κλαρινέτο και η Τσετσίλια Ράντιτς στο τσέλο.

Τρίο για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο του Νίνο Ρότα. Ο Ιταλός συνθέτης δεν ήταν ο μοναδικός που έγραψε μουσική και εκτός μεγάλης οθόνης. Ο Μίκλος Ρόζα ήταν και αυτός ένας σπουδαίος συνθέτης κινηματογραφικής και όχι μόνο μουσικής, από τους σημαντικότερους της χρυσής εποχής του Hollywood. Χαίρεσε 3 Όσκαρ στη μεγάλη του καριέρα. Ben Hur από το 1959, το πιο γνωστό του σκορ. Όμως δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει και συμφωνικά έργα της αίθουσας συναυλιών. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το Ουγγρικό Νυχτερινό του 1962, ένα μικρό συμφωνικό ποίημα, με ουγγρικό χρώμα φυσικά. Ακούσουμε από την Φιλαρμόνια Ουγγάρικα και τον Βέρνερ Αντρέας Άλμπερτ.

Ουγγρικό νυχτερινό, ένα μικρό συμφωνικό ποίημα του Μίκλος Ρόζα. Ακούτε τον ήχο της νύχτας, Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. 210-60-13-167 το τηλεφωνό μας. Και φυσικά σας ευχαριστούμε πολύ και για την σημερινή σας συμμετοχή στην εκπομπή μας. Ο Μίκλος Ρόζα αλλά και ο Νίνο Ρότα πιο πριν που ακούσαμε έψαν μουσική και για τον κινηματογράφο αλλά και για τις αίθουσες συναυλιών. Τι θα λέγατε λοιπόν να πάμε να ακούσουμε έναν άλλο Ιταλό συνθέτη που η μουσική του νομίζω θα τέριαζε απολύτως στον κινηματογράφο παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έγραψε ούτε νότα γι' αυτόν. Μιλάμε για τον Οτορίνο Ρεσπίγκι, έναν μέτρη της μελωδίας, της αρμονίας και της πλούσιας ενορχίστρωσης. Από το συμφωνικό έργο του 1916 «Κρίνες της Ρώμης» επιλέγουμε την Κρίνη της Βίλα Μέντιτσι το Σούρουπο, μελαγχολική και ρομαντική ατμόσφαιρα και ναι, άνετα μπορούσε να έχει γραφτεί για κινηματογραφική ταινία. Ο Herbert von Karajan διευθύνει τη Φιλαρμονική του Βερολίνου σε μια κλασική ηχογράφηση από το 1978.

ο Τωρίνο Ρεσπίγκι και η κρίνη της Βίλα Μέντιτσι. Θα κρατήσουμε αυτή τη ρομαντική διάθεση με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Πριν από 2 χρόνια ο πιανίστας Κρίστιαν Ράνταλου, γνωστός κυρίως από το χώρο της τζαζ, ηχογραφεί ένα δίσκο με παραλλαγές πάνω στον κύκλο τραγουδιών «Dichter Liebe», ο έρωτας του ποιητή του Ρόμπερτ Σούμαν. Θα ακούσουμε πρώτα τον Fritz Wunderlicht, τη φωνή, στο «Ich will mein Seele tauchen» και αμέσως μετά την αντίστοιχη πιανιστική φαντασία του εστονού μουσικού.

Αφήνουμε λοιπόν την πιανιστική φαντασία του Ρόμπερτ Σούμαν, όπως την είδε ο Κρίστιαν Ράνταλ, ο Εστονός πιανίστας, και πάμε στην πρώτη-τελευταία μας επιλογή, το πολύ γνωστό τάγκο που έγραψε η Λωρίνα Μακένιτ για την Σεζάρια Έβορα. Επιλέγουμε μια όμορφη διασκευή από τον Ούγγρο βιολονίστα τον Ρόμπι Λάκατος.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον κινηματογράφο, The Shadow of Your Smile. Ήδη το ακούμε. Από μια εκτέλεση με τον Τζον Πιτσαρέλη. Παναγιώτης Παναγάκης πίσω από το μικρόφωνο. Τον ήχο ρύθμισε η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, σε ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρίνα Αγαθαγγελίδου προς Ρόμπερτ Μούζιλ. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
1: Χρήστος Μποκόρος, «Τα ημερολόγια», μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. «Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου», από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο, στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Για τον Πιέρ, del azzurro silenzio inquietum, η γαλάζια ανήσυχη σιωπή. Ας με συγχωρέσουν οι εμπειροί μεταφραστές. Το έργο λοιπόν αυτό του Λουίτζι Νόνο για τα 60 γενέθλια τότε του Πιέρ Μπουλέζ, και νομίζω η επιλογή των δύο μουσικών οργάνων θέτει ξεκάθαρα το ατζούρε ηχητικό πλαίσιο. Κοντραμπάσο φλάουτο και κοντραμπάσο κλαρινέτο, δηλαδή το πλέον μπάσο φλάουτο και επίσης ένα πολύ μπάσο κλαρινέτο, καθώς και ηλεκτρονικά, τα οποία κανείς αδυνατεί συχνά να ξεχωρίσει από τους φυσικούς ήχους των πνευστών οργάνων. Και σκεμμένα στο κομμάτι αυτό, που είναι μονάχα για δύο ερμηνευτές, σημειώνει ο συνθέτης απιού κόρη για περισσότερες, δηλαδή ξεχωριστές φωνές.

Πώς κάποιοι συνθέτες αντιλαμβάνονται και πλάθουν τον ήχο μου φαίνεται πραγματικά υπερφυσικό, αλλά και φυσικό ταυτόχρονα. Όπως λοιπόν ονώνω σε αυτό το έργο της εύθραυστης σιωπής. Πραγματικά νιώθω, πιθανόν και εσείς φίλοι, για κάποιους συνθέτες πως είναι κάτι παραπάνω από ένα καθρέπτισμα της εποχής τους. Διαβάζω το σχόλιο μιας συνακροάτριας η οποία τον παρομοιάζει τον συνθέτη που θα ακούσουμε τώρα με έναν κομίτη ο οποίος χάνεται για να πλησιάσει ξανά τη γη μας στο μέλλον. Βιέν λοιπόν το 1913 και μετά από το ταξίδι στο Βερολίνο και την συνάντηση με τον Σέμπεργκ, μια ιδιαιτέρως αποκαρδιωτική συνάντηση για τον Άλμπαν Μπεργκ, γυρίζει και είναι αποφασισμένος, παρά το έθραυστο του χαρακτήρος του, να πάρει τις συμβουλές που λένε στα σοβαρά του δασκάλου του και να συνθέσει ένα μεγαλύτερο συμφωνικό έργο. Όμως τελικά τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς έτσι για εκείνον, καθώς καταλήγει σε ένα έργο που είναι περισσότερο σαν μία σουίτα. Καταπληκτικό ασφαλώς, κάποιες φορές τρυφερό, άλλες φορές μυστηριώδες, άλλες φορές τρομερό, προκάλυπτο, διακριτικό, με τόσους πολλούς χαρακτήρες να εναλλάσσονται και παρόλα αυτά διατηρώντας πάντα, αυτό είναι το θαύμα, μία συνέπεια και μία συνοχή και μία ειλικρίνεια. Φαντάζομαι αυτό είναι που κάνει κάποιον, είναι ένα από τα πράγματα που κάνουν κάποιο πραγματικά σημαντικό συνθέτη. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτά τα εντυπωσιακά και πάντα στο ρεπερτόριο ζωντανά τρία κομμάτια του Άλμπαν Μπεργκ, η ορχήστρα.

Έπειτα λοιπόν από το εμβατηριακό φινάλε του Άλμπαν Μπέργκ και τα κομμάτια του, αυτά τα φοβερά, έργο 9, θα πάμε σε έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Στα βόρεια της Νέας Υόρκης βρίσκεται μια μεγάλη έκταση πάρκων και φυσικών τοπίων με διάσπαρτες λίμνες, λόφους, δάση. Εκεί έμενα, γράφει ο Τριστάν Μουράι, σε ένα σπίτι ανοιχτό προς τον κόσμο με δέντρα και μια λίμνη. Κάθε μέρα, κάθε ώρα η λίμνη άλλαζε και κάθε φορά έπαιρνε έναν διαφορετικό χαρακτήρα, πάντα από το φως. Πάντα σταθερή, μα πάντα μεταβαλλόμενη, ένας καθρέπτης του ουρανού και του περιβάλλοντος. Όπως λοιπόν και η λίμνη, αυτό το κομμάτι, αποτελείται από διαρκώς εναλλασσόμενα στοιχεία, ο υποανάλυση ήχος της βροχής, ο στυλιζαρισμένος μακρινός κεραυνός, ένα τραγούδι κάποιου αόρατου πουλιού, η ηλεκτρονική μορφή των κοασμάτων. Ένα παιχνίδι παροδικότητας και αιωνιότητας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ξεκινήσαμε σήμερα με τους Hadouk Trio. Parasol Blank, μέρος 2. Από το Utopies. Και ξεδιαλύνουμε εδώ πέρα το τοπίο των οργάνων. Ο Didier Malarbe, πνευστά, κάποτε μέλος των Gong, αλλά και Soft Machine. Στο μπάσο, αν και δεν είναι μπάσο, λέγεται Χαζούζ, είναι του Λόι Έρλιχ και Steve Σεχάν κρουστά. Και βέβαια πλάτες από τον μοναδικό Γιον Χάσελ. Πλάτες εννοούμε αυτό το οποίο υπάρχει στο βάθος. Κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί βέβαια και στη θεατρική δουλειά, βγάζοντας το χορό βέβαια από τους ηθοποιούς να είναι στο βάθος το δασάκι της Επιδαύρου και να μην είναι μπροστά βέβαια στις κερκίδες που βλέπει ο κόσμος και ακούει. Στις συγκεκριμένες πλάτες εννοούμε την ηχογράφηση που υπάρχει στο βάθος πίσω από τα όργανα που μπαίνουν στην παραγωγή μπροστά. Ο μοναδικός και αξέχαστος Γιον Χάσελ, ο οποίος πέθανε στα 84 χρόνια, αλλά η μουσική του παραμένει εδώ δίπλα μας για να την αναλύσουμε, για να την ερευνήσουμε. Τρομπετίστας εξαίσιο.

Εδώ φτάσαμε στον Ματίας Ντουμπλεσί, κιθαρίστα, αλλά ενίοτε παίζει και διάφορα άλλα όργανα από τον πλανήτη, όπως τον Μωρίν Κουρ, που βέβαια εδώ για την περίσταση το έδωσε ο Έγκ Ζαργκάλ, ο οποίος είχε και τη φωνή την καταπληκτική. Έπαιξε στο σαράγγι ο Σουλτάν Καν και έρχου από την Κίνα ο Γκουογκάν. Τρία βιολιά του κόσμου. Μάρκο Πόλο. Αυτός ήταν ο τίτλος του έργου του κ. Ντουμπλεσί. Και τώρα εξαίρετος πιανίστας Γιανόν Χέρμαν.

Retrograde, ο τίτλος του κομμάτιου. Στο πιάνο, Yaron Herman, από το άλμπουμ Every Day. Και τώρα πάμε στο Renan Cohen, φλαουτίστα που τον ανακάλυψε ένας καθηγητής του κολεγίου του Amherst το 79. Και τον πήρε στις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια συνέχισε τις σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ αποδίδει το Árboles Llorán por Lluvia.

Δέντρα μέσα στη βροχή. Άρβολες Γιωράν Πορλούβια, Ρενάν Κοέν, ο συνθέτης, φλαουτίστας, αλλά και πιανίστας. Μεγάλη διεθνή καριέρα από τα ίχνη χαμένα μέσα στις κρυφές αναμνήσεις. Και τώρα πάμε στο Ιράν για τη Μαλιχέτ Μουραντή.

η εκπαικτική Molly Head Morandi, παρέα με τον Εχσάν Ματορί, δάσκαλο στο Σαντούρι από την περιοχή του Ισφαχάν. Our Sorrow, η θλίψη μας, από το μόνιμο άλμπουμ. Και τώρα μένουμε στην περσική παράδοση με τον εξαίρετο δάσκαλο Κέιχάν Καλόρ, που τον συνοδεύει εδώ πέρα ο Μαλινέζος Τουμανί Διαμπατέ. Το μονοπάτι χωρίς επιστροφή. The Path of No Return.

Απολαύσαμε δύο μεγάλους δασκάλους, ο καθένας το όργανό του και την παράδοση που αντιπροσωπεύει. Και η Χαν Καλόρ, πέρσικη παράδοση από το Ιράν, του Μάνι Διαμπατέ στο Κόρα. Ο Κεϊχάν Καλόρ στο Κεμαντσέ, δική μας πολιτική λίδα δηλαδή. Και του Μάνι Διαμπατέ στο Κόρα, που έχει 21 χορδές. Ο οποίος έχει έρθει στην Ελλάδα μερικές φορές και τον έχουμε απολαύσει. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 22-23 και μ' αρέσει ο τίτλος. Ο ουρανός έχει το ίδιο χρώμα παντού. The sky is the same color everywhere. Ακούσαμε το The Path of No Return. Μονοπάτι χωρίς γυρισμό. Και αφού αναφέραμε εδώ πέρα τον Ντουμάνι Διαμπατέ, τον είχα απολαύσει στο Ηράκλειο της Κρήτης, παρέα με το Ροζ Ντέιλι, σειρά έχει ο τελευταίος. Εδώ φιλοξενείται από το τρίο Σεμιρανή. Συγκαθιστός. Ακούμε.

δίσκος κυκλοφόρησε το 2012. Το τρίο Σεμιρανή προσκαλεί. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, προσκεκλημένος, ο μοναδικός και εξαίρετος κορυφαίος παγκοσμίως, Ross Daily, που πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και να νιώθουμε τυχεροί που έριξε άγκυρα πριν πολλά χρόνια, δεκαετίες, δίπλα στο δάσκαλο αξέχαστο Κώστα Μουντάκη. Μαθήτευσε δίπλα και δημιουργεί εδώ και δεκαετίες τη δική του παράδοση στην Κρήτη. Ιδιαίτερα βέβαια σε αυτό τον εκπληκτικό λαβύρινθο, στο Χουδέτσι αλλά και πιο πέρα, στην Κρήτη. Ακούσαμε το συγκαθιστό. Με το τρίο Σεμιρανή, που δεν αρκεί να πούμε ότι παίζουν κρουστά, κατά την ταπεινή μου άποψη είναι κρουστικό πεδίο. Μοναδικοί, Πέρσες, εδώ και χρόνια εγκατεστημένοι στη Γαλλία. Μπιζάν, Τζαμσίδ και ο μπαμπάς και η Βάν Σεμιρανή. Τώρα όμως, ο τσελίστας Ματιές Αλιό, που έχουμε φιλοξενήσει αυτήν την εκπομπή, και ο εξαίρετος βραβευμένος Πολάκης από την UNESCO, Αλίμ Κουασίμοφ, από το Αζερμπαϊτζάν, που εύκολα μπορεί να παρεξηγήσει κάποιος αν δεν έχει εντρυφήσει λίγο σε αυτό το είδος μουσικής. Elevation. Λευλαρίν,

Καταπληκτική φωνή, εθέρια, Αλίκο Ασίμοφ, το Αζερμπαϊτζάν, και ο Ματιέ Αλιό, Γάλλος, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εδώ και χρόνια στη Βαλένθια και τον επισκεφθήκαμε στο ατελιέ του και μας έπαιξε σε ένα μίνι κονσέρτο αφιέρωμα στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας πριν αρκετά χρόνια. Ήταν το Elevation, Ανύψωση, από το άλμπουμ Voices του 2023. Και τώρα θα πάμε σε δύο εκπληκτικούς σολίστες στο Ούτι. Πρώτα ακούμε τον Dries El Maloumi που ξεκίνησε στο βάθος με το Rain Dance και την παρέα του με κλασικό υπόβαθρο, και κατόπιν θα πάμε στο Ιράκ για τον Ahmed Mukhtar, ο οποίος τυπλοφόρει το κομμάτι Iraqi Jazz. Μουσική για δάχτυλα από τη Βαβυλώνα.

Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές και με άλλα σχήματα, εδώ με μικρή ορχήστρα, Rain Dance, χορός της βροχής, από το μαροκινό ουτίστα, δάσκαλο μεγάλο, Ντρις Ελ Μαλουμί, ο οποίος συνεργάστηκε και με τον Κεϊβάν Τσεμπιρανή, αλλά και με τον Ζόρντι Σαβάλ. Εδώ όμως περνάμε σε άλλα περήφανα δάχτυλα, Βαβυλώνια, όπως ο ίδιος δηλώνει, Αχμέτ Μουχτάρ, στο Ούτι. Ακούμε Ιράκι Τζάζ.

Ιρακινή τζαζ. Αυτός ήταν ο τίτλος του Αχμέτ Μουχτάρ, γεννημένος στη Βαγδάτη, δεν έχει 60 ακόμα, 58-59 χρόνων πρέπει να είναι, ο οποίος απέδωσε εδώ πέρα αυτό το κομμάτι που ονομάστηκε λοιπόν Ιράκι τζαζ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τι μας αφήσατε να σας κρατήσουμε συντροφιά. Πενθυμίζω πως ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα σας από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Με μία από τις μυθικές μορφές της Καλεβάλα θα ξεκινήσει το απόψινό μας νοτούρνο, τον νεαρό Λεμινκάινεν που συναντά κάθε λογής μπελάδες, όμως βασίζεται στα μαγικά της μητέρας του που σπέβδει να τον σώσει. Ο συνθέτης της εισαγωγής Λεμινκάινεν δεν είναι ο Σιμπέλιους, αλλά ο Βάινο Χαπαλάινεν, μια γενιά νεότερος γεννημένος το 1893. Ο Άτσο Άλμιλα διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άτσο Άλμιλα ερμήνευσε την εισαγωγή Λεμινκάινεν του Βάινο Χάπαλάινεν. Η Ανριέτ ήταν η γυναίκα του Ρομπέρτ Μπονιέρ, συγγραφέας και κριτικός, και ήταν 35 χρόνων όταν της έκανε το πορτρέτο ο Ρενουάρ. Σε αυτήν είναι αφιερωμένο το κομμάτι που ακολουθεί. Το έγραψε το 1896 ο Ερνέστ Σοσόν και έχει τον απλό τίτλο «Κάποιοι χοροί». Δύο από αυτούς θα ακούσουμε τώρα να ερμηνεύει ο Μπέγκτ Ο. Κελοντίν.

Ο πιανίστας Bengt Åke Lundin ερμήνευσε δύο χορούς του Ernest Chausson. Μουσική του Vivaldi ακολουθεί και η συγκεκριμένη που θα ακούσουμε περιέχει και φωνές και όργανα. Όποιος χοροδός γνωρίζει τα κοντσέρτα του Vivaldi είναι λίγο αγχωμένος απέναντι στις απαιτήσεις που θα μπορούσε να έχει ο συνθέτης από τους τραγουδιστές του. Αλλά στο κύριε Eleison που θα ακούσουμε οι δυσκολίες δεν είναι αξεπέραστες. Τη χοροδία της Λετωνικής Ραδιοφωνίας και τους μουσικούς του συνόλου δωματίου της Ρήγας διευθύνει ο Σίγκβαρτ Σκλάβα.

Αυτό ήταν το «Κύριε Ελέησον» του Αντώνιο Βιβάλντι που ερμήνευσε η χοροδία της Λετωνικής Ραδιοφωνίας και η μουσική του συνόλου δωματίου της Ρήγας υπό τη διεύθυνση του Σίγκβαρτ Σκλάβα. Ο Φραντς Σούμπερτ τώρα έγραψε και τα δύο του τρίο με πιάνο το 1827 και φαίνεται πως σκόπευε ως αργό μέρος του πρώτου από αυτά να χρησιμοποιήσει το κομμάτι που θα ακούσουμε. Αλλά πολύ αργότερα το αντικατέστησε και ο εκδότης του το δημοσίευσε χωριστά ως νυχτερινό σε μη ύφεση μίζωνα.

Το τρίο Γκρίγκ ερμήνευσε το νυχτερινό σε μη ύφεση μείζωνα του Φραντς Σούμπερτ. Μουσική ενός μαθητή του Ρεσπίγκη ακολουθεί, του Ούγγρου Φέρεντς Φάρκας, και προφανώς μοιραζόταν τον ίδιο ενθουσιασμό για τη μουσική του παρελθόντος με τον δάσκαλό του, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και μόνο από τον τίτλο του έργου που θα ακούσουμε. Αυτοί είναι οι 5 αρχαίοι ουγγρικοί χοροί για κουιντέτο πνευστών και η ηχογράφηση έρχεται από την ραδιοφωνία της Νότιας Κορέας.

Αυτοί ήταν οι πέντε αρχαίοι ουγγρικοί χοροί του Ferenc Farkas που ακούσαμε από ηχογράφηση της ραδιοφωνίας της Νοτιού Κορέας. Ακόμη πιο παλιά από εκεί που βρήκε την έμπνευσή του ο Farkas, αναζήτησε τη δική του ο Κάρολ Σιμανόφσκι για να γράψει τους τρεις μύθους για βιολί και πιάνο με τίτλο «Η κρίνη της Αρετούσας». Το έργο διηγείται την ιστορία της νύμφης της θεάς Άρτεμις, της Αρετούσας, η οποία για να γλιτώσει από το κυνήγι του Αλφιού, γιου του ωκεανού, έπεσε μέσα στη θάλασσα, διέσχισε το Ιόνιο πέλαγος και έφτασε στη Σικελία για να μεταμορφωθεί σε πηγή.

Ακούσαμε τους τρεις μύθους με τίτλο «Η κρίνη της αρετούσας» που εμπνεύστηκε ο Κάρολ Σιμανόφσκι από τις ομορφιές και την ιστορία της Σικελίας. Η βιολονίστα Χιούν Μι Κιμ και η πιανίστα Σόν Χι Τσόι ερμήνευσαν. Και συνεχίζουμε με Σαρλ Γκουνό και με μια μελωδία πολύ γνωστή, ένα πρελούδιο που είχε γράψει ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και ο Γκουνό δημιουργεί πάνω σε αυτό ένα Αβε Μαρία.

από τον Μπαχ στον Κούνο και από εκεί στον τρομπετίστα Μπλάγκο Ιαγγελόφσκι, που προσάρμοσε και ερμήνευσε αυτή την εκδοχή του Ave Maria του Κούνο, που ήταν βασισμένο σε ένα πρελούδιο του Μπαχ. Όργανο έπαιξε ο Βελίνι Λίεβ. Ένας Δανός συνθέτης τώρα, ο Μπέρνχαρτ Λεύκοβιτς, που εργάστηκε για χρόνια ως εκκλησιαστικός οργανίστας στην Κοπενχάγη, αλλά οι συνθέσεις του που θα ακούσουμε τώρα είναι κοσμικές. Τρία μαδριγάλια πάνω σε κείμενα του Ιταλού Τορκουάτο Τάσο του 16ου αιώνα.

Με πολύ έντονες τις αντιχήσεις του Πουλένκ, νομίζω, αυτό ήταν το «Non ne questo un morire», το τελευταίο από τα τρία μαδρυγάλια του Bernhard Lefkowitz, που γεννήθηκε το 1927. Ερμήνευσε η χοροδία δωματίου της Γιουτλάνδης υπό τη διεύθυνση του Μόγκενσταλ. Ο Lefkowitz ήταν ένας από τους συνθέτες που δεν γνώριζα. Όπως επίσης δεν γνώριζα και τον συνθέτη που ακολουθεί, έναν τσελίστα από το γαλλικό μπαρόκ που λέγεται Jean Barrière. Έγραψε έναν μεγάλο αριθμό έργων για τσέλο και σε κάποιες περιπτώσεις και για δύο τσέλα, όπως θα ακούσουμε.

στα σαλόνια του Παρισιού του 18ου αιώνα το όνομα Jean Barrière ήταν πολύ γνωστό και οι θαυμαστές του έλεγαν πως κανείς δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τόσο καλά όσο εκείνος. Εκτός φυσικά από το ντουό Φουκέ που ερμήνευσε αυτή τη σονάτα αριθμός 10 του Barrière. Ο Joseph Kainz από την άλλη δεν ήταν ποτέ ένα πασίγνωστο όνομα. Ήταν Βιενέζος μοναχός και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι από τα λίγα έργα του που δεν ήταν για εκκλησία.

Η Λίντα Νίκολσον ερμήνευσε το κοντσέρτο για τσέμπαλο του Βιενέζου συνθέτη Γιώζεφ Κάιντς. Ο Κάιντς ήταν μερικά χρόνια νεότερος από τον Χάιντν. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι δυο τους είχαν συναντηθεί ποτέ, αλλά ο Κάιντς σίγουρα γνώριζε γι' αυτόν. Και ενώ μέσα από την αυλή των Εστερχάζη ο Χάιντν ήταν κάπως απομονωμένος, η μουσική του ταξίδευε και την εποχή που έγραψε τη σονάτα που θα ακούσουμε ήταν ο σπουδαιότερος συνθέτης στην Ευρώπη.

Αυτή ήταν η σονάτα σε μη ελάσσονα αριθμός 34 του Γιώζεφ Χάιντν, που ερμήνευσε ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοβ. Το επόμενο έργο έχει τις ρίζες του στην έμπνευση του Σέξπιρ. Είναι μια άρια από την όπερα «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σαρλ Γκουνό. Εδώ ο Ρωμαίος τραγουδά την αγάπη του κάτω από τον μπαλκόνι της Ιουλιέτα.

Ο Ρίτσαρντ Μάγκισον ως Ρωμαίος εκδήλωσε την άσβεστη αγάπη του και οικέτευσε την Ιουλιέτα να βγει στο παράθυρό της. Αυτά στη δεύτερη πράξη της όπερας Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Γκουνό. Ο Ρίτσαρντ Μπράτσο διεύθυνε την ορχήστρα της Καναδικής Όπερας. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με τον Φραντς Λίστ να εμπνέεται από τον θρύλο του Αγίου Φραγκίσκου που περπατάει πάνω στα κύματα.

0: Ο Ρίτσαρντ Ρέιμοντ ερμήνευσε τον δεύτερο από τους δύο θρύλους του Φραντς Λίστ που ήταν βασισμένοι σε επεισόδια της ζωής των Αγίων. Εμείς ακούσαμε το «Ο Άγιος Φραγκίσκος περπατάει πάνω στα κύματα». Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τη συναυλία που δόθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2021 στο Βίλνιους από την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνσή του Γκιντάρας Ρινκεβίτσιους. Τα έργα που θα ακούσουμε είναι το πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Σεργέη Προκόφιεφ με σολί στην εξαιρετική βιολονίστα Αλιώνα Μπαέβα και η Ερευόδης, 8η Συμφωνία, έργο 65 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ένα ρέκβιεμ, όπως σχολίαζε ο ίδιος ο συνθέτης. Το κοντσέρτο για βιολί έργο 19 του Σεργέη Προκόφιεφ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 18 Οκτωβρίου του 2023 στο Παρίσι από την Ορχήστρα της Όπερας της Πόλης, με σολίστ τον Μαρσέλ Νταριέ. Εμείς σήμερα θα το ακούσουμε από την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας που διευθύνει ο Γκιντάρας Ρινκεβίτσιους. Σολίστ είναι μία από τις σημαντικότερες σολίστ της γενιάς της, η Ρωσίδα βιολονίστα Αλιώνα Μπαέβα.